0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

εσένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις

0: Νόβα 931.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

μάτια μου, μάζεψε τα μάτια μου, είναι όλα δικά σου. Βάλε μια φωνή, δεν θα με ξεχάσεις κι ούτε να με ψάξεις, θα με πάντα εκεί.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσουν για μένα ο κοινός παρονόμαστής.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: από χέρι.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6. Nova 931.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 9.

σου που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Jah one, real boy, Jah love.

δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: 9.31. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: πονέσεις. Νόβα 931.
1: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δε με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81 130 και 6984 613 795.
9: Ξανά. Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
14: Nova 931.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

εγώ καρδιά μου. Φτάνει σαν σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε.
11: χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
14: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
16: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
17: Μάριος Αθανασίου.
18: Βαλέρια Κουρούπη.
19: Και ο Σπύρος Πούλης.
20: Ο επιθεωρητής Drake
21: και η μαύρη χείρα.
22: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
23: Προπόληση more.com.
24: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
25: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
26: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
25: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
26: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
25: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
26: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
25: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις.

που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η, 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
10: Nova 931.
9: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
0: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
12: Nova 9:31.
13: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
15: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
17: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
18: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το σημερινό μας θέμα στην αφήγηση της κυριακάτικης εκπομπής, εννοώ την αφήγηση της ιστορίας, είναι η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Προσκεκλημένος καθηγητής σε δεύτερη μας συνάντηση, ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Τούντας, ο οποίος δίδαξε κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τούντα, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα και πρωτοστάλτε.
18: Ας συνεχίσουμε λοιπόν, αλλά προηγουμένως έχουμε μια εκκρεμότητα που σας διέκοψα την προηγούμενη Κυριακή. Αναφέρουμε λοιπόν.
19: Μιλάγαμε για την καταπολέμηση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων που είχαν φτάσει την θνητότητα στα νοσοκομεία σε πολύ ψηλά επίπεδα και πώς άρχισε αυτή να αντιμετωπίζεται. Πρώτα απ' όλα, εκτός από αυτό που αναφέραμε, δηλαδή από την Nightingale, δηλαδή την νοσοκόμα που έφερε καθαριότητα στους θαλάμους και φρόντισε για την υγιεινή των χώρων, των νοσοκομιακών κτλ.
18: Και περιόρισε τη θνητότητα σε
19: σημαντικό βαθμό. Αλλά αυτή ξεκίνησε η προσπάθεια λίγα χρόνια πριν, όταν ο Ούγγρος γιατρός, ο Σάμιλ Βάις, το 1840, παρατήρησε μεγάλες διαφορές σε θνητότητα σε θαλάμους στοκετών, δηλαδή σε μευτικούς θαλάμους, σε δύο μευτικούς θαλάμους, όπου στον ένα τους στοκετούς τους πραγματοποιούσαν οι μαίες. Και στον άλλο θάλαμο, τους τοκετούς τους πραγματοποιούσαν νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι κατά βάση, οι οποίοι ερχόντουσαν από το ανατομείο. Και διαπίστωσε ότι στους μεν θαλάμους που ήταν οι μαίες, η θνητότητα ήταν 3%, στους θαλάμους που ήταν οι γιατροί ήταν 29%. Δηλαδή, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα εκεί που ήταν οι μαίες και εκεί που ήταν οι γιατροί που ερχόντουσαν από την ανατομία. Αυτό του έδωσε αμέσως το έναυσμα να σκεφτεί ότι κάτι πρέπει να σχετίζεται με τις λοιμώξεις στους θαλάμους που πηγαίνουν οι γιατροί από την επαφή τους με τα πτώματα που ήταν πριν στα ανατομεία. Και έτσι έβαλε όλους να πλένουν τα χέρια τους. Έδωσε εντολή με χλωριωμένο νερό. Το χλωριωμένο νερό λοιπόν έκανε μια μορφή απολίμανσης στα χέρια και των μεν και των δε. Και έτσι αμέσως έπεσε η θνητότητα στους θαλάμους που ήταν υψηλοί, στους θαλάμους δηλαδή των γιατρών. Βέβαια, αυτό είχε μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον ίδιο τον Σάμιλ Βάις, αξίζει να τον αναφέρουμε αυτό, γιατί κατηγορήθηκε από τους άλλους συνάδελφούς του, τότε μιλάμε για την Αυστρία, την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, μια συντηρητική κατά βάση κοινωνία. Οι γιατροί λοιπόν τον κατηγόρησαν ότι κακώς ρίχνει την ευθύνη στους γιατρούς και ότι αυτό αποτελεί αντιδιοντολογική και αντιατρική πρακτική. Αυτές οι κατηγορίες και που οδήγησαν και σε μια απομόνωση του ίδιου από το υπόλοιπο ιατρικό σώμα του δημιούργησαν ένα νευρικό κλονισμό και κατέληξε σε ψυχιατρική κλινική έγκλειστος. Και εκεί δυστυχώς πέθανε λίγα χρόνια μετά από γάγκρενα που μάλλον προκλήθηκε από τραυματισμό από άλλους έγκλειστους μέσα στο ψυχιατρίο και έτσι χάθηκε μια σημαντική παρουσία που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των οδοσοκομιακών λοιμώξεων. Αυτή την προσπάθεια με το χλωριωμένο νερό λοιπόν που φύρμωσε ο Σάμελ Βάις ακολούθησε στη Γαλλία μετά οι γιατροί με την χρήση του ιωδίου. Δηλαδή άρχισαν να χρησιμοποιούν το ιώδιο καθώς και άλλα αντισηπτικά υγρά όπως το νητρικό οξύ και τα λοιπά πριν από τις χειρουργικές κυρίως επεμβάσεις και έτσι μειώθηκε και με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω η θνητότητα. Σημαντική σε αυτό το θέμα επίσης πρέπει να αναφέρω ήταν και στην Αγγλία γιατί είπαμε ότι από τα μέσα του αιώνα περνάνε κάποιες πια εξελίξεις σημαντικές από τη Γαλλία και τη Γερμανία στην Αγγλία. Εδώ λοιπόν στην Αγγλία έχουμε τον Λίστερ, προς τα τέλη όμως του 19ου αιώνα, ο οποίος ασπαζόμενος πια τη μικροβιακή θεωρία, δηλαδή τη σωστή θεωρία για τις λοιμώξεις του Παστέρ, χρησιμοποίησε τη φενόλη, τη φενόλη είναι το καρβολικό οξύ, για να εξοντώνει τα βακτήρια πλέον στις χειρουργικές επεμβάσεις. Και επίσης ψέκαζε με φενόλη το χώρο του χειρουργείου και έτσι εξασφάλιζε και μια ασυψία, δηλαδή έκανε αντισυψία βάζοντας φενόλη εκεί που χειρουργούσε και αντισηψία, δηλαδή προστάτευε τον χώρο του χειρουργείου με ψεκασμό που έκανε με την φενόλη. Αυτό επίσης είχε τεράστια επίδραση στη μείωση της θνησιμότητας. Βέβαια όλες αυτές οι τεχνικές δεν διαδόθηκαν γρήγορα. Πέρασαν χρόνια για να μπορέσουν να γίνουν καθημερινή πρακτική των γιατρών και γι' αυτό και δεν αξιοποιήθηκαν όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή στο Γαλλοπρουσικό πόλεμο που αναφέραμε τότε τους χιλιάδες που πεθάνανε από γάγκρενα μετά από ακροτηριασμούς διότι δεν είχαν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις λοιμώξεις των τραυμάτων.
18: Από πού γινόταν αυτή η ανάπτυξη των βακτηριδίων μέσα στο χειρουργείο? Ήταν οι πληγές, ήταν το αίμα, δηλαδή είχαμε από κάπου μια πηγή μικροβίων ας πούμε?
19: Το περιβάλλον και εμείς στο εξωτερικό μας σώμα κουβαλάμε μικρόβια, δηλαδή αγγίζουμε αντικείμενα. Τα χέρια μας έχουν μικρόβια. Γι' αυτό και λέμε ανεξάρτητα αν είμαστε υγιείς ή άρρωστοι, πρέπει να πλένουμε συχνά τα χέρια μας. Τότε λοιπόν, όταν χειρουργούσαν οι γιατροί τότε, χωρίς αντισηψία, χωρίς γάντια και χωρίς μάσκα, τα μικρόβια που είχαν είτε στα χέρια τους, είτε στην αναπνοή τους, περνούσαν μέσα από το ανοιχτό
18: σώμα
19: που ήταν στο χειρουργείο το σώμα, η ανοιχτή πληγή πια που χειρουργεί το, περνούσαν κατευθείαν μέσα στην κυκλοφορία του αίματος. Και μόλυναν κατευθείαν και το τοπικό σημείο που χειρουργεί το και από το αίμα
18: κατεπέκτασε
19: και το αίμα κυκλοφόρησε όλο το σώμα. Άρα ήταν η επαφή του εξωτερικού περιβάλλοντος με το εσωτερικό περιβάλλον μέσα της χειρουργικής τομής.
18: Μάλιστα. Αναισθητικό πότε εφαρμόστηκε, κύριε Τούντα? Επειδή λέτε για τα χειρουργεία, γι' αυτό λέω. Δηλαδή η τομή, ας πούμε, να φανταστούμε ότι σε πρώτη φάση ότι μπορούσε να γίνει χωρίς αναισθητικό.
19: Όχι, η αναισθητικό γινόταν παλιότερα χρησιμοποιώντας, πριν από το 19ο αιώνα, χρησιμοποιώντας το όπιο και το αλκοόλ. Αυτά δημιουργούσαν κάποιας μορφής τοπικής ή γενικής αναισθησίας.
18: Ναι, δηλαδή μισό λεπτό το αλκοόλ το κατάπινε, το βάζανε πάνω στην πληγή.
19: Στην πληγή.
18: Μάλιστα.
19: Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ο εθέρας για την αναισθησία που έδωσε καινούργιες δυνατότητες.
18: Νάρκωση λοιπόν.
19: Νάρκωση.
18: Μάλιστα.
19: Μιλάμε τώρα πια όμως για την συνέχιση της χειρουργικής. Που θα πρέπει να αναφέρουμε πώς αυτή ακριβώς η δυνατότητα της αναισθησίας, δηλαδή της νάρκωσης και της αντισηψίας και της ασυψίας έδωσαν πολύ μεγάλη όθηση στην χειρουργική. Mm. Και μετά βέβαια, επειδή ερέθιζε ο εθέρας τους πνεύμονες, άρχισε να χρησιμοποιείται το χλωροφόρμιο. Και για τοπική χρήση χρησιμοποιείται και η κοκαίνη, η οποία συντέθηκε, όπως είπαμε και στην αρχή, το 1885 από την εταιρεία Merck και η οποία χρησιμοποιεί μέχρι τώρα αυτά τα σκευάσματα. Έτσι λοιπόν, χάρης αφενός μες στην αντισηψία και την ασυψία και χάρη στην αναισθησία, μπόρεσε και αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα στη διάρκεια του 19ου αιώνα η χειρουργική. Βέβαια, χειρουργική είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως όπως είπαμε, με ακροτηριασμούς, με σειραφή τραυμάτων, με αποκατάσταση καταγμάτων. Αυτή ήταν η χειρουργική παλιότερα.
18: Με την ευκαιρία σήμερα στο χειρουργείο, πώς επιτυχάνεται η αντισηψία?
19: Πρώτα απ' όλα είναι οι στολές που φοράνε το προσωπικό που είναι στα χειρουργεία, τα γάντια που φοράνε στα χειρουργεία. Μάλιστα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι τα γάντια τα χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά στην Αμερική, για να μιλήσουμε και για την Αμερική, όχι μόνο για την Ευρώπη. Τα λαστιχένια γάντια χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Αμερική, προς το τέλος όμως του αιώνα. Και επίσης, προς το τέλος του αιώνα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και η μάσκα από έναν Πολωνό γιατρό. Άρα στα χειρουργεία έχουμε αφενός μεν τη μάσκα, έχουμε τα γάντια, έχουμε τη στολή που φοράνε.
18: Και, και στον έχουμε... αέρα αφαιρείται, καθαρίζει και με έναν τρόπο και η ατμόσφαιρα.
19: Ειδικός εξαιρισμός με φίλτρα, με ειδικά φίλτρα, η οποία προστατεύει το περιβάλλον από οποιαδήποτε μόλυνση. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι ακόμα και με τα γάντια, μια πολύ καθιερωμένη πρακτική των χειρουργών, το λέω αυτό ως γιος χειρουργού, ήταν να πλένουν με σχολαστικότητα τα χέρια τους. Με ιωδιούχα σκευάσματα, μια διαδικασία συγκεκριμένη που έπρεπε να ακολουθεί κάθε ένας που χειρουργούσε.
18: Η οποία πρέπει να ταλαιπωρούσε και το δέρμα.
19: Ταλαιπωρούσε και το δέρμα, αλλά αυτό ήταν που έσωσε ζωές στη συνέχεια και έκανε τα χειρουργεία ασφαλή σημεία για χειρουργικές επεμβάσεις. Τώρα, αυτό που ανέφερα πριν λοιπόν ήταν ότι παλιά είχαμε τη χειρουργική μόνο για τα κατάγματα, τα τραύματα και τους ακροτηριασμούς. Κυρίως αυτές οι πράξεις οι χειρουργικές γινόντουσαν στο σπίτι. Γιατί είπαμε τα νοσοκομεία ήταν για τους φτωχούς, για τους άπορους να μην πεθαίνουν στο δρόμο. Και οι λοιμώξεις τότε στις εγχειρήσεις αυτές που γίνανε στο σπίτι, η θνητότητα ξεπερνούσε το 40%. Μέχρι να έχουμε φτάσει στο σημείο που αναφέραμε πριν, να έχουμε δηλαδή την αντισηψία και την ασηψία. Είχαμε δηλαδή πολύ υψηλή θνητότητα σε αυτές τις εγχειρήσεις στο σπίτι.
18: Και για να καταλαβαίνουν επίσης οι κυρίες και οι κύριοι μας κάντιδοι μας που παρακολουθούν εδώ, θα ήθελα κάτι ακόμη, τα βάζω εμβολίμως, αλλά βρήκα την ευκαιρία. Μπορούμε να πούμε τη διαφορά των λοιμωδών νοσημάτων με τις μικροβιακές ασθένειες.
19: Το λοιμώδες είναι ό,τι μεταδίδεται.
18: Ό,τι μεταδίδεται.
19: Ναι. Μπορεί να είναι από μικρόβια, μπορεί να είναι από ιούς, μπορεί να είναι από παράσιτα. Ό,τι μεταδίδεται λέγεται λοιμώδες. Τώρα, αυτό που λέγαμε για την χειρουργική είναι ότι τα πρώτα βήματα πέρα από τους ακροτηριασμούς και τα κατάγματα και τις σειραφές τραυμάτων έγινε σταδιακά και πολύ σιγά θα έλεγα. Ας πούμε είχαμε στην αρχή αφαίρεση κύστεων. Η ιστοριογραφία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο βασιλιάς Γεώργιος ο τέταρτος της Αγγλίας είχε μία κύση στο κεφάλι του την οποία την αφαίρεσε ο γιατρός της αυλής και επειδή κατάφερε για πρώτη φορά να αφαιρεθεί κύστη και μάλιστα το κεφάλι του βασιλιά έγινε διάσημος σε όλη την Ευρώπη για αυτό το κατόρθωμά του εντός εισαγωγικών. Είχαμε επίσης μια αρχή σειραφής ανευρισμάτων, είχαμε πλαστική αποκατάσταση δερματολογικών βλαβών, αφαίρεση αμυγδαλών. Αυτές είναι ενδεικτικά κάποιες πρώτες εγχειρήσεις που γινόντουσαν. Στην Αμερική, για να επανέλθω πάλι στην Αμερική, έχουμε μια πιο ραγδαία εξέλιξη των χειρουργικών επεμβάσεων, των γυναικολογικών χειρουργικών επεμβάσεων. Εκεί επειδή ήταν και πιο φιλελεύθερη κοινωνία, μπορούσαν να προσεγγίσουν και τα γυναικολογικά προβλήματα με μεγαλύτερη άνεση από τον Βικτοριανό συντηρητισμό και οι ηθικοπλαστικές τότε αντιλήψεις της εποχής εκείνης. Και έχουμε έτσι δυνατότητα να κάνουμε τις πρώτες επεμβάσεις στην Αμερική για αφαίρεση οθικών και αφαίρεση γυναικολογικών κύστεων. Επίσης αποκατασταθήκαν συρίγγια που ήταν μεταξύ κόλπου και ουροδόχου κύστεως. Και θα έλεγα εδώ επίσης δυστυχώς υπήρξαν την εποχή εκείνη στην Αμερική και κλιτοροδιεκτομές σε γυναίκες που οι άντρες τους θεωρούσαν υπερσεξουαλικές. Αυτή βέβαια η συνήθεια των κλιτοροδιεκτομών.
18: Τέτοιες ακρότητες λοιπόν.
19: Τέτοιες ακρότητες δυστυχώς τις είδαμε και στον 20ο αιώνα σε φυλές στην Αφρική, νέα κορίτσια να υπόκεινται σε αυτό τον ακροτηριασμό, κάτι το οποίο το βλέπαμε ακόμα και στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Βέβαια σε αυτές τις εξελίξεις και στη μετέπειτα εξέλιξη της ιατρικής, όπως είπαμε πριν, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η αναισθησία και η χρησιμοποίηση των αντισηπτικών. Μπόρεσαν έτσι οι χειρουργικές αυτές επεμβάσεις να περάσουν από τα άκρα, αυτό που γινόταν πριν με τα κατάγματα και τους ακροτηριασμούς, να περάσουν στις κοιλότητες. Δηλαδή άρχισε η χειρουργική το 19ο αιώνα να χειρουργεί είτε την κοιλότητα στο στομάχι, είτε στο θώρακα, είτε στα γυναικολογικά όργανα. Αυτή δηλαδή η εξέλιξη της χειρουργικής είναι που σημάδεψε τη χειρουργική του 19ου αιώνα. Δηλαδή χάρη στην αναισθησία και στην αντισηψία μπόρεσε να παρέμβει στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος και να έχει τις πρώτες τέτοιες σημαντικές εγχειρήσεις. Τώρα, σε αυτές τις εξελίξεις της χειρουργικής παίξαν ρόλο και κάποιες, αν θέλετε, κλινικές εφαρμογές της ιατρικής τεχνολογίας που βοήθησαν και την παθολογία και τη χειρουργική. Δηλαδή, είχαμε πρώτα απ' όλα την δυνατότητα να έχουμε το θερμόμετρο, το οποίο ανακαλύφθηκε μένα από το Fahrenheit τον 18ο αιώνα. Λίγοι όμως το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική μέχρι το 19ο αιώνα. Και μετά το 1867, αν θυμάμαι καλά, δημιουργήθηκε το πρώτο σύγχρονο θερμόμετρο. Άρα έχουμε μια εξέλιξη σημαντική το θερμόμετρο. Έχουμε επίσης μια εξέλιξη με την ανακάλυψη του πιεσόμετρου, που ανακαλύφθηκε και αυτό προς το τέλος του 19ου αιώνα, το 1896, που μετράμε την αρτηριακή πίεση. Έχουμε επίσης τα πρώτα τεστ για το διαβήτη, δηλαδή που διαπιστώνουν αυξημένο ζάχαρο στο αίμα. Έχουμε επίσης κάποιες άλλες εξετάσεις αίματος και ούρων, δηλαδή επιτεύγματα της εργαστηριακής ιατρικής, που βοηθάνε πάρα πολύ και τη χειρουργική και την παθολογία να μπορεί να αναπτυχθεί. Και έτσι γεφυρώνεται με αυτόν τον τρόπο το χάσμα μεταξύ εργαστηρίων και νοσοκομείων. Δηλαδή έρχεται η εργαστηριακή ιατρική να συνδράμει την παθολογία και τη χειρουργική στα νοσοκομεία.
18: Η εργαστηριακή ιατρική, να θυμίσω, εσείς μας το είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία αναπτύχθηκε στη Γερμανία και η νοσοκομιακή στη Γαλλία, οπότε...
19: Σε ό,τι αφορά τις αρχές του 19ου αιώνα.
18: Αρχές 19ου αιώνα,
19: γιατί
18: ναι.
19: Μετά αυτά παντρεύτηκαν στα μέσα του αιώνα, όπως είπαμε τον Κλοντ Μπερνάρ με τη φυσιολογία του Κλοντ Μπερνάρ στη Γαλλία.
18: Ο οποίος εισήγαγε στη Γαλλία την γερμανική πρωτοπορία, ενώ στην...
19: Και την προχώρησε πολύ περισσότερο. Και την προχώρησε πολύ περισσότερο. Τώρα, νομίζω ότι λέγοντας αυτές τις εξελίξεις στα φάρμακα, στα νοσοκομεία, στην παθολογία, στη χειρουργική, πρέπει να αναφερθούμε και στους γιατρούς τους ίδιους. Διότι αυτοί ήταν οι οποίοι επομίστηκαν την ευθύνη όλης αυτής της σημαντικής εξέλιξης.
18: Οι γιατροί οι οποίοι προϋπήρχαν όμως,
19: προϋπήρχαν βεβαίως, αλλά ήταν εμπειρικοί γιατροί. Δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ως επιστήμονες. Επιστήμονες γιατρούς μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε μόνο στη διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν πια θεμελιώνεται με την φυσιολογία, με την ανατομία, με τη φαρμακολογία, με τη χειρουργική, θεμελιώνεται η επιστημονική ιατρική. Τότε μπορούμε να τους ονομάσουμε και επιστήμονες γιατρούς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στη διάρκεια του 19ου αιώνα, με τις εξελίξεις που αναφέραμε, δηλαδή με την εκβιομηχάνηση, με την αστικοποίηση, με την αύξηση του πληθυσμού, αυξήθηκε και η ζήτηση για τους γιατρούς. Και έτσι άρχισε να γίνεται πιο προσφυλές το επάγγελμα των γιατρών. Βέβαια, οι γιατροί θέλανε περισσότερο να ασκούν ιδιωτικό έργο. Και οι μόνες περιπτώσεις που ήταν δημόσιοι πάλι στη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν αφενός μεν στα κρατικά νοσοκομεία που έγιναν κρατικά μετά την Γαλλική Επανάσταση. Και επίσης είχαμε πρώτους δημόσιους λειτουργούς γιατρούς όταν ο Βίσμαρκ, ο καγκελάριος Βίσμαρκ, καθιέρωσε προς τα τέλη του 19ου αιώνα την κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία, που ήταν η πρώτη χώρα που καθιέρωσε την κοινωνική ασφάλιση διεθνώς. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα συντηρητικός καγκελάριος, ήταν ένα μεγάλο προοδευτικό βήμα για την ανθρωπότητα.
18: Οργάνωσε το κράτος ο Μπίσμαρκ.
19: Οργάνωσε το κράτος και οργάνωσε την κοινωνική ασφάλιση, και τότε έκανε και η Γερμανία προσλήψεις γιατρών στο δημόσιο για να υπηρετήσουν την κοινωνική ασφάλιση. Αυτή η αύξηση λοιπόν των γιατρών απεικονίζεται και χαρακτηριστικά τι συνέβαινε στην περίφημη Harley Street του Λονδίνου. Όπου εκεί είχαμε το 1873-36 γιατρούς να ασκούν ιδιωτικό έργο, κυρίως για εύπορους πελάτες, και το 1900, δηλαδή 25 χρόνια περίπου αργότερα, είχαν γίνει 150. Δηλαδή βλέπουμε μια ραγδαία πια αύξηση του ιατρικού σώματος. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι οι γιατροί δεν είχαν πολύ σπουδαίους μισθούς. Δεν ήταν ακόμα τόσο καταξιωμένο επάγγελμα όπως ήταν, ας πούμε, το δικηγόρο. Οι δικηγόροι βγάζανε πολύ περισσότερα χρήματα, είχαν ευκαιρίες να πλουτίσουν και κάνοντας και άλλου είδους δραστηριότητες σαν δικηγόροι. Και επίσης προέρχονταν και από ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Ενώ αντίθετα στους γιατρούς, λέγαν τότε στην Αγγλία, ότι δεν μπορεί ο γιος ενός gentleman να γίνει γιατρός. Άρα κυρίως έρχονται οι γιατροί από τα μεσαία στρώματα, που τους δίνουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους, και κάποιοι από αυτούς να γίνουν γιατροί. Και ήταν κάπως κλειστό το επάγγελμα. Βέβαια, σε ορισμένες χώρες, ας πούμε η Γαλλική Επανάσταση, το άνοιξε αυτό το επάγγελμα. Όπως άνοιξε επίσης αυτό που είπαμε πριν με την κοινωνική ασφάλιση τη Γερμανία του Βίσμαρκ. Σε άλλες όμως χώρες παρέμεινε κάτω από πιο αυστηρά καθεστώτα η είσοδος των γιατρών στο επάγγελμα. Ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία, σε αντίθεση με τη Γαλλία και τη Γερμανία που ανέφερα πριν, η πιστοποίηση στους γιατρούς γινόταν από τα επιμέρους βασιλικά κολέγια ειδικοτήτων, που ήταν ολιγαρχικά συντηρητικά σώματα που θέλαν να κρατήσουν το επάγγελμα όσο γίνεται πιο ελεγχόμενο και κλειστό. Και μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πρώτη γυναίκα που έγινε γιατρός ήταν το 1849 στην τότε αρκετά πιο φιλελεύθερη από την Ευρώπη, Αμερική. Δηλαδή μέχρι τότε δεν υπήρχε γυναίκα γιατρός στις χώρες της Ευρώπης. Μετά την Αμερική ακολούθησαν και άλλες χώρες να δέχονται γυναίκες στο ιατρικό επάγγελμα. Ναι.
18: Άλλη μία σημείωση αναφορικώς με την Αμερική. Πρωτοπορεί σε ό,τι αφορά στα κοινωνικής φύσεως θέματα, είναι μπροστά. Έχοντας αυτήν την ελευθερία στο να λειτουργούν έξω από τον συντηρητισμό με τις εποχές για την Ευρώπη.
19: Γι' αυτό και ακριβώς αναπτύχθηκε η γυναικολογία και οι γυναικολογικές επεμβάσεις στην Αμερική πιο γρήγορα από την Ευρώπη. Διότι τότε υπήρχε πρόβλημα στην Βικτωριανή Αγγλία ένας γιατρός να εξετάσει γυναικολογικά μια γυναίκα. Και γι' αυτό και κρατάγανε τα θέματα τα γυναικολογικά στα χέρια κυρίως των γυναικών, των μεών δηλαδή, μια που δεν είχαμε και γυναίκες γιατρούς. Οι γιατροί δεν τους άφηναν εύκολα να προσεγγίσουν και να εξετάσουν μια γυναίκα. Ακόμα και πριν από το στιθοσκόπιο που αναφέραμε πριν, σε προηγούμενη εκπομπή, δεν αφήναν τους γιατρούς να βάλουν το αυτί τους να κουραστούν μια γυναίκα πάνω στο στήθος της γυναίκας. Αυτά τα λύσαν οι Αμερικάνοι πιο γρήγορα από τους Ευρωπαίους, γι' αυτό και είχαν και πιο γρήγορες εξελίξεις στον τομέα της γυναικολογικής χειρουργικής
18: τώρα,
19: και
18: γυναικολογικής. Πράγματα τα οποία βασάνισαν και απασχόλησαν άλλες κοινωνίες κάτω από μια άλλη πίεση, ας πούμε, της πίστεώς τους, του δόγματός τους, ακόμη και στα σύγχρονα χρόνια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στο μουσουλμανικό κόσμο, υπήρχε αυτό το θέμα με τον άνδρα γιατρό σε σχέση με τη γυναίκα γιατρό, για το πώς, ποιος θα εξετάσει τη γυναίκα.
19: Και στην χώρα μας, ακόμα και σήμερα, βλέπουμε σε ορισμένους πληθυσμούς στη Θράκη να έχουμε δυσκολία να προσεγγίσουμε το γυναικείο πληθυσμό όταν
18: πρόκειται, αφορά στην πρόληψη, κατά
19: στην πρόληψη όταν πρόκειται για γυναικολογικές εξετάσεις ή για επαφή με γυναικολόγους κτλ. Ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μια που μιλάμε για τους γιατρούς.
18: Μισό λεπτό, κύριε Τούντα, να κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε.
20: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
21: Phone Masters.
20: Δεν κρατάει μπαταρία.
21: Phone Masters.
20: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
21: Phone Masters.
20: Τι ακριβώς κάνουν?
21: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
20: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
21: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
20: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
21: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
23: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
22: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
23: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
22: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
23: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
22: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
23: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
24: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
25: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
23: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
23: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
23: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Νόβα, 9.31.
4: Η ώρα είναι 9.30.
5: Νόβα, 9.31.
26: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Κατέθηκες αποθήκη με πάνελ που υπέστη ζημιές. 10 ημέρες απέμειναν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και σχεδόν 6 στους 7 υποχρεούς έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα αμερικανικά ιδανικά έξηρε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας, η οποία άρχισε με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
27: Χορηγός ΔΕΗ.
28: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ο ομότιμος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Τούντας μας περιγράφει εδώ και 2 Κυριακές την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Τούντας δίδαξε κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ορίστε κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα. Και κύριε Πρωτοσάλτε, λέγαμε για το θέμα των γιατρών και λέγαμε πώς αντιμετωπίζανε με ένα πουριτανισμό τους γιατρούς σε σχέση με το γυναικείο σώμα και πώς αυτό εμπόδιζε την δυνατότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τους άντρες γιατρούς στις γυναίκες ασθενείς.
28: Υπενθυμίσατε ότι αυτό καταγράφεται ακόμη σε κάποια κομμάτια, είναι πώς να το πω, στο περιθώριο μένα, αλλά σε κάποια κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας.
19: Ναι, κυρίως σε μουσουλμανικές μειονότητες.
28: Ναι.
19: Υπάρχει αυτό το πρόβλημα ακόμα στην εποχή μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Να σκεφτείτε ότι μέχρι το 1886 οι φοιτητές ιατρικής που αποφοιτούσαν δεν εκπαιδευόντουσαν στη γυναικολογία. Μιλάμε για το 1886. Δηλαδή τέλειωνε φοιτητής ιατρικής χωρίς να έχει εκπαιδευτεί στην Αγγλία της εποχής εκείνης, στην προηγμένη Αγγλία της εποχής εκείνης, στην γυναικολογία. Μια που μιλάμε τώρα για τους γιατρούς, να πούμε επίσης ότι κατά κανόνα ήταν γενικοί γιατροί. Εκτός από τους χειρουργούς που ήταν ειδικευμένοι κάπως ειδικότητα, οι περισσότεροι θεωρούσαν τους αυτούς τους γενικούς γιατρούς. Δεν υπήρχαν ακόμα εξειδικεύσεις.
28: Ειδικότητες.
19: Και στη διάρκεια του 19ου αιώνα, μια άλλη εξέλιξη ήταν ότι άρχισαν οι ιατρικές ειδικότητες, εξειδικεύσεις δηλαδή. Άλλοι γιατροί εξειδικεύονταν σε αρρώστιες, ανάλογα με την αρρώστια. Άλλοι σε όργανα. Άλλοι σε εξειδικεύσεις σε ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, άλλους για τα βρέφη, τα παιδιά, άλλους για τους ηλικιωμένους. Είχαμε επίσης και σημαντικές διαφοροποιήσεις ειδικότητες από χώρα σε χώρα. Δεν υπήρχε δηλαδή μια ομοιογένεια όπως έχουμε τώρα στις επιμέρους ιατρικές ειδικότητες. Εκτός από τη γυναικολογία που είπαμε που αναπτύχθηκε στην Αμερική και που άρχισε στην Ευρώπη για τους λόγους που αναφέραμε, στην Ευρώπη εξελίχθηκαν η παιδιατρική τα χρόνια αυτά, η ορθοπαιδική, που είχαμε όλα αυτά τα κατάβματα και τα πολεμικά τραύματα, και η οτορυνολαριγγολία, χάρη στα όργανα που είχαμε εξελίξει, η εργαστηριακή, η ιατρική, που μπορέσανε να μελετούν και τα προβλήματα της ακοής και τα προβλήματα της όσφρησης, και έτσι εξελίχθηκε και αυτή η ειδικότητα. Και επίσης με το στεθοσκόπιο που αναφέραμε, που ανακαλύφθηκε και αυτό στο 19ο αιώνα, αναπτύχθηκε η πνευμονιολογία, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση τότε
28: της
19: φυματίωσης και άλλων
28: πνευμονικών
19: παθήσεων. Με το οφθαλμόμετρο επίσης, που ανακαλύφθηκε και το οφθαλμοσκόπιο γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, δόθηκε μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη σαν ειδικότητα της οφθαλμολογίας, που αρχίσαν και να γίνονται και εγχειρήσεις για το στραβισμό την εποχή εκείνη και οι ριδεκτομές για το γλαύκωμα. Άρα και εδώ έχουμε εξελίξεις σαν διαφορά τις ειδικότητες. Και μετά έχουμε και στα νοσοκομεία εξειδικεύσεις, πέρα από τις ιατρικές εξειδικεύσεις και ειδικότητες. Έχουμε νοσοκομεία που αρχίζουν και γίνονται παιδιατρικά νοσοκομεία, καθαρά για τα παιδιά. Έχουμε νοσοκομεία που γίνονται νευρολογικά για νευρολογικές παθήσεις.
28: Άρα χωρίζουν εντελώς πια.
19: Έχουμε
28: δεν
19: δερματολογικά. Ναι. Έχουμε δηλαδή νοσοκομεία τα οποία γίνονται από μόνα τους
28: αυτοτελή
19: ειδικότητα. Βέβαια, αυτό στη συνέχεια κάπως επανενώθηκαν ορισμένες ειδικότητες όταν γίνανε πια τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία του 20ου αιώνα, που εκεί θεωρήσαν ότι είναι καλό να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδικοτήτων, διότι πολλές φορές
28: και
19: οι ιατροί, αλλά και πολλές φορές ένα νόσημα ή μία βλάβη μπορεί να σχετίζεται με περισσότερες από τις μία ειδικότητες. Και έτσι υπήρχε μια επανένωση σε κάποιες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά νοσοκομεία όπως τα παιδιατρικά, τα ψυχιατρικά, τα νευρολογικά, αυτά παρέμειναν, τα οφθαλμολογικά επίσης, παρέμειναν πολλές φορές.
28: Ναι,
19: ακόμα και σήμερα έχουμε το οφθαλμολογικό στην Οδό Πανεπιστημίου. Όλες αυτές οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις εξειδικεύσεις δεν ήταν εύκολη εξέλιξη, την αντιμετώπισα μια καχυποψία. Δηλαδή παρέμεινε σαν πρότυπο καλός γιατρός να είναι αυτός που τα ξέρει όλα και που τα κάνει όλα. Και η καχυποψία δημιούργησε και μια καθυστέρηση στην εξέλιξη των γιατρών. Τώρα, μια που μιλήσαμε για τους γιατρούς, να μιλήσουμε και για το άλλο μεγάλο στήριγμα της ιατρικής του 19ου αιώνα, που είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Και είπαμε πριν πως η Florence Nightingale απετέλεσε την μητέρα της νοσηλευτικής ειδικότητας, νοσηλευτικής πρακτικής.
28: Η οποία μελέτησε το θέμα, έγραψε για το θέμα.
19: Έγραψε το θέμα, δημιούργησε την πρώτη σχολή νοσηλευτικής στην Ευρώπη, στην Αγγλία το 1860, και είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές πώς βοήθησε με τις νοσηλεύτριές της στη μείωση της θνητότητας στο πόλεμο της Κρυμαίας, στο σκούταρι στην
28: Κωνσταντινούπολη. Στην ασιατική πλευρά.
19: Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε σιγά σιγά και ο κλάδος της νοσηλευτικής. Εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο μετά από την συμβολή, την τεράστια συμβολή της Florence Nightingale, έπαιξε επίσης πολύ μεγάλο ρόλο η δημιουργία, η ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού. Μετά την περίφημη μάχη του 1864 στο Σολφερίνο, ο Ρίκος Ντινάν, όπως ξέρουμε, δημιούργησε τον Ερυθρό Σταυρό. Μία από τις δραστηριότητες, από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Ερυθρού Σταυρού από τότε μέχρι σήμερα, ήταν η δημιουργία σχολών νοσηλευτικής σε όλες τις χώρες που είχε πρόσβαση ο Ερυθρός Σταυρός. Έτσι λοιπόν, μαζί με τις σχολές που ίδρυαν τα κράτη ή το δημόσιο ή τα πανεπιστήμια, και οι σχολές του Ερυθρού Σταυρού, μην ξεχνάμε και τις σχολές που είχε εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ο Ερυθρός Σταυρός νοσηλευτική.
28: Στο μόνιμο νοσοκομείο.
19: Στο μόνιμο νοσοκομείο, αλλά
28: είχε
19: και.
28: Είχε σχολή νοσηλευτική.
19: Είχε σχολή, υπήρχε σχολή στον Ευαγγελισμό, και έτσι αναπτύχθηκε και ακαδημαϊκά ο κλάδος αυτός.
28: Και μάλιστα αφορούσαν και, συγγνώμη που σας διακόπτω, ενιαία στολή. Οπότε ήταν διάκριτες οι αδελφές νοσηλεύτριες που είχαν την ονομασία αδελφοί.
19: Και οι νοσηλεύτριες, πέρα από την τεράστια συμβολή τους ό,τι αφορά την φροντίδα, την νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, έβαλαν και μια άλλη διάσταση μέσα στο νοσοκομείο, τη διάσταση την ανθρωπιστική. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα νοσοκομεία, έτσι όπως δημιουργήθηκαν ιστορικά, που ήταν χώροι, όπως είπαμε, για τους φτωχούς και τους άπορους, ήταν ιδρύματα κάθε άλλο παρά για την προάσπιση και την προαγωγή της υγείας. Ήταν χτισμένα έτσι με ένα τέτοιο τρόπο που θύμιζαν σαν να είναι φυλακές στην ουσία. Δεν είχαν δηλαδή εκείνα τα στοιχεία που να προάγουν την υγεία. Και οι ασθενείς μέσα σε αυτά τα νοσοκομεία, πέρα από το κίνδυνο που είχαν τις νοσοκομικές λοιμώξεις, ζούσαν σε ένα περιβάλλον κάθε τι άλλο παρά ευχάριστο.
28: Ασθενικό,
19: παρά
28: άλλο, το ίδιο ασθενικό και το περιβάλλον.
19: Το περιβάλλον. Να σκεφτείτε ότι μελέτες που γίνανε στον 20ο αιώνα διαπίστωσαν πως μειώνεται η παραμονή των ασθενών στα νοσοκομεία, δηλαδή ο χρόνος ανάρρωσης, αν το δωμάτιο του ασθενούς βλέπει φως ηλιακό και πολύ περισσότερο άμα βλέπει πράσινο. Αυτό, καταλαβαίνετε, ήταν τελείως άγνωστα δεδομένα για τον 19ο αιώνα, αλλά η ανθρωπιά που έφερε η νοσηλεύτρια δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου έδωσε πραγματικά μία όθηση όχι μόνο στην ψυχική υγεία και ευεξία του ασθενούς, αλλά και στη βελτίωση ακόμα της σωματικής του υγείας, διότι όσο καλύτερα είμαστε από πλευράς ψυχικής ευεξίας, τόσο περισσότερο αυτό επιδρά στην βελτίωση της σωματικής μας υγείας.
28: Υπάρχει και άλλη μια παράμετρος, κύριε Τούντα, οι μοναχές, δηλαδή υπάρχουν κάποια τάγματα της χριστιανικής πίστης, το συναντά κανείς και στην Γαλλία, όπου αδελφές μοναχές εργάζονταν εθελοντικά, προσέφεραν ως νοσηλεύθριες.
19: Ακριβώς. Αυτή ήταν και η συμβολή της Εκκλησίας. Δηλαδή, πέρα από τις δημόσιες σχολές, πέρα από τις σχολές του Ερυθρού Σταυρού, και η Εκκλησία βοήθησε σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια στο να εκπαιδεύει μοναχές στην νοσηλευτική και αυτές με τη σειρά τους να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία, κυρίως στα νοσοκομεία που ήταν οι φτωχοί και οι άποροι περισσότερο, να προσφέρουν εκεί τις νοσηλευτικές τους υπηρεσίες.
28: Ναι. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια να εξετάζεται και η, όχι απλώς η φροντίδα στη διάρκεια της αναρρώσεως, ας πούμε, ενώ όταν κάποιος είναι ασθενής, αλλά και της συντροφιάς των ασθενή. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να σκεπτόμαστε για την ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο. Δηλαδή προστίθενται όλο και περισσότερες υπηρεσίες στην αντιμετώπιση, ας πούμε έτσι, των προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε άνθρωπο όταν ασθενήσει.
19: Ναι, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε πια πολύ μεγάλο ηλικιωμένο και γερασμένο πληθυσμό. Που παλιά ξέρουμε ότι οι ηλικιωμένοι μένανε πατροπαράδοτα στα σπίτια τα γωνιακά και μεγαλώνανε κοντά στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Τώρα αυτό δεν ισχύει πλέον. Έχοντας λοιπόν αυτούς τους ηλικιωμένους, που ένας ηλικιωμένος κατά κανόνα πάσχει από κάποια χρόνια νοσήματα. Ξέρουμε ότι 2 στους 3 ηλικιωμένους έχουν τουλάχιστον 1 χρόνο νόσημα. Ξέρουμε επίσης πόσο τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται όλο και πιο συχνή η διάδοση της άνοιας ή της νόσου του Αλτσχάιμερ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είτε είναι άρρωστοι, είτε έχουν 1 χρόνο πρόβλημα, είτε μπαίνουν σε μια διαδικασία άνοιας, έχουν ανάγκη από φροντίδα.
28: Και δεδομένου ότι δεν θα υποστηριχθούν από το οικείο οικογενειακό περιβάλλον.
19: Ακριβώς. Και δυστυχώς.
28: Τότε λοιπόν προκύπτουν και νέες ανάγκες.
19: Και νέες ανάγκες. Αυτές αντιμετωπίζονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετές πρώτα μονάδες ανακουφιστικής ιατρικής. Δεν υπάρχουν αυτό που έχουμε στην Ευρώπη, που έχουμε μονάδες τελικού σταδίου, δηλαδή ειδικές μονάδες με γιατρούς, με ψυχολόγους, με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, να περιθάλπτουν ασθενείς που είναι στο τελικό στάδιο, που δεν μπορεί να τους προσφέρει δηλαδή πια η θεραπευτική ιατρική άλλες υπηρεσίες.
28: Και θέλουν κάτι άλλο όμως. Θέλουν
19: μια άλλη φροντίδα, μια ειδική φροντίδα που παρέχεται σε ειδικούς χώρους με ειδικό προσωπικό. Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε στη χώρα μας. Υπάρχουν 1-2 εξαιρέσεις. Είναι μια μονάδα που έχει γίνει στα Μεσόγεια από τον Μητροπολίτη Μεσογείων στο Μαρκόπουλο, που ασκεί αυτό το έργο και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το έργο που ασκείται εκεί πέρα. Θα έπρεπε όμως η χώρα μας να διαθέτει πολλές τέτοιες μονάδες και το ΕΣΥ να έχει μπορέσει να δημιουργήσει αυτές τις μονάδες. Ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσει να καλυφθεί και αυτή η ανάγκη. Και επίσης έχουμε ανάγκη από την ειδικότητα της γυριατρικής για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, που είναι και αυτή μια σχετικά άγνωστη, θα έλεγα ακόμα, ειδικότητα για τη χώρα μας. Λίγοι γιατροί αρχίζουν και εξειδικεύονται σε αυτό το τομέα. Έχουμε ανάγκη από περισσότερους γιατρούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας.
28: Ναι. Και όσο πιο προχωρεί και το προσδόκιμο και αυξάνονται τα χρόνια που ζει ο άνθρωπος, θα προστίθενται όλο και καινούριες υπηρεσίες, κύριε Τούντα, των πραγμάτων δηλαδή.
19: Ναι, το θέμα βέβαια είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πέρα στο πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες που να είναι προσιτές στον κάθε πολίτη. Γιατί η ιατρική γίνεται όλο και πιο ακριβή. Οι νέες τεχνολογίες, τα νέα φάρμακα είναι όλο και πιο ακριβά. Και οι πόροι που διατίθενται για την περίθαλψη, για την υγεία, δεν είναι απεριόριστοι. Και αυτή τη στιγμή όλα τα συστήματα στην Ευρώπη, τα συστήματα τα ιατρικά, οι υπηρεσίες υγείας, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα βιωσιμότητας. Δηλαδή πώς μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να βελτιώνονται και να προσθέτουν καινούριες υπηρεσίες που σωστά αναφέρατε ότι είναι αναγκαίες, όταν δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για αυτή την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για την εποχή μας και για τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι πιστεύουν, και εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους αισιόδοξους, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει κάποιες λύσεις σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή κάνοντας πιο προσιτή, πιο αποτελεσματική, πιο αξιόπιστη την ιατρική, έτσι ώστε να μειώσει και το κόστος της και να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις νέες προκλήσεις.
28: Η οποία σε επίπεδο διάγνωσης πια και θεραπείας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γίνεται εξατομικευμένη. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος στη θεραπεία του μπορεί να έχει και το δικό του φάρμακο, όπως λέμε. Το ειδικό φάρμακο, αφού έχει μελετηθεί η φυσιολογία του.
19: Όχι μόνο το φάρμακο, αλλά και την πιο ακριβή του διάγνωση, δηλαδή να βγαίνει ακριβώς η διάγνωση, να υπάρχει μάλιστα και διάγνωση προληπτική, δηλαδή να μπορεί κανείς από πριν να ξέρει σε ποιους τομείς κινδυνεύει περισσότερο και πώς πρέπει να λάβει εκεί περισσότερα μέτρα πρόληψης για να μην αντιμετωπίσει κάποια νοσήματα στο μέλλον. Άρα υπάρχουν οι προκλήσεις, υπάρχουν οι εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απαντήσεις ακόμα στα χέρια μας και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την εποχή μας.
28: Εμείς τον 20ο αιώνα θα τον μελετήσουμε και αυτόν αυτοτελώς, κύριε Τούντα. Απλώς τώρα μας δίνει την ευκαιρία να πούμε 2-3 πράγματα και για το σήμερα. Τι χαρακτηρίζει τον 20ο αιώνα σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της επιστήμης της υγείας?
19: Μεγάλες εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Αυτό που έγινε στο 19ο αιώνα ήταν να μπουν τα θεμέλια της επιστημονικής ιατρικής. Αλλά η ανάπτυξη της επιστημονικής ιατρικής,
28: η απογείωση
19: συντελέστηκε στον 20ο αιώνα. Συντελέστηκε διότι έγιναν τα νοσοκομεία πια με τη νέα τεχνολογία και κυρίως, ας πούμε, με την ακτινοδιάγνωση, με τα νέα φάρμακα, με τις νέες θεραπευτικές μεθόδους, έγινε πια το ιερατείο της σύγχρονης ιατρικής. Εκεί μπόρεσε να συγκεντρωθεί όλη η γνώση που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα και μπόρεσε η ιατρική αυτή, η νέα νοσοκομιακή θεραπευτική ιατρική, να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι παρά τα επιτεύγματα της νοσοκομιακής ιατρικής, της θεραπευτικής ιατρικής στον 20ο αιώνα, βλέπουμε και τα όρια της. Βλέπουμε δηλαδή πώς βρεθήκαμε μπροστά στην πανδημία τωρινή, πώς αντιμετώπισε η ανθρωπότητα άλλες επιδημίες τα τελευταία 30-40 χρόνια που δεν μπόρεσε να έχει πάντα αποτελεσματικές λύσεις. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας και ζητήματα τα οποία η μέχρι σήμερα θεραπευτική ιατρική του 20ου αιώνα δεν έχει ακόμα απαντήσεις για να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε άλλου είδους μεγάλες απειλές στο μέλλον.
28: Ναι, σε ιούς που προστίθενται, που είναι καινούργοι, μπορεί να γίνει μια τέτοια, εννοώ με βάση ήδη την υπάρχουσα γνώση, να αντιμετωπιστούν στην γέννησή τους, ας πούμε,
19: ναι,
28: ή να αποτραπεί η γέννησή τους, η διάδοσή τους?
19: Μπορεί να υπάρξει, αλλά να ξέρουμε ότι οι ιοί είναι κάτι το οποίο υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν. Και οι ιοί μεταλλάσσονται. Και όσο τους δίνουμε εμείς τις ευκαιρίες να μεταλλάσσονται, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα έχουν αυτές οι μεταλλάξεις να γίνονται επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Και οι ευκαιρίες που τους δίνουμε εμείς προέρχονται από παράγοντες που ευθυνόμαστε κιόλας.
28: Με δική μας συμπεριφορά.
19: Πρώτα απ' όλα, η αλλαγή στις διατροφικές μας συνήθειες. Ας πάμε να δούμε την περίπτωση του κορονοϊού. Από τι προήλθε? Προήλθε από την

0: φύση, την απάτητη για τον άνθρωπο που ήταν για αιώνες, μπήκαμε τώρα, ήρθαμε σε επαφή με ιούς που ήταν εκεί τότε απομονωμένοι από το ανθρώπινο είδος, άρθαμε σε επαφή μαζί τους και όλα αυτά δημιουργούν πια ένα καινούριο περιβάλλον που εμείς δημιουργούμε και που αυτό ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και για την παρουσίαση νέων ιών που δεν ξέρουμε στο μέλλον τι μας επιφυλάσσουν.
1: Μια που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πούμε δύο πράγματα παραπάνω, κύριε Δούντα, αλλάζει η μορφή του νοσοκομείου στον 21ο αιώνα? Δηλαδή, εμείς είμαστε ακόμη σε αυτό το νοσοκομείο, το οποίο έχει μεν κάποιες ειδικότητες, μας είπατε, τα παιδιατρικά χώρισαν, των ψυχικών νοσημάτων χώρισαν, αλλά έμεινε ένα γενικό νοσοκομείο που έχει μέσα πολλές ειδικότητες. Αυτό τι είναι να αλλάξει? Θα αλλάξει μορφή δηλαδή του νοσοκομείου, και αν έχει αλλάξει και πού ήδη?
0: Ναι, αλλάζει ήδη. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε πού ήταν τα παλιά νοσοκομεία στην Αθήνα, θα δούμε ότι όλα ήταν μέσα στο κέντρο. Να σκεφτείτε, ας πούμε, στον άξονα της Βασιλής Σοφίας, σε μια περίμετρο ενός χιλιομέτρου, υπάρχουν 13 νοσοκομεία. Τώρα τα νοσοκομεία προσπαθούν να τα κάνουν όσο γίνεται στην περίμετρο των πόλεων, ώστε να είναι μέσα σε ένα πιο ευχάριστο φυσικό περιβάλλον. Να έχουν άνεση χώρων για να μπορούν να μην είναι πολυόροφα κτίρια, να είναι χαμηλόροφα κτίρια,
1: που
0: να είναι πιο,
1: πιο
0: ανθρώπινο περιβάλλον. Ναι. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Ακόμα έχουμε ένα τέτοιο νοσοκομείο εξέλιξη. Και εμείς στην Αθήνα. Το νοσοκομείο Σωτηρία, ακριβώς γιατί αντιμετώπιζε.
0: Ήταν για τους φυματικούς και έπρεπε να είναι σε πράσινο περιβάλλον, πράσινο και όχι μέσα στο μολυσμένο αστικό περιβάλλον. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήδη συντελεί τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα νοσοκομεία της Αμερικής, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα περάσει, γιατί είναι μια εξέλιξη που είναι αρκετά δαπανηρή, είναι ότι εδώ και λίγα χρόνια έχουν αρχίσει και γίνονται στη Βόρεια Αμερική κάποια νοσοκομεία που περισσότερο θυμίζουν πεντάστερα ξενοδοχεία παρά νοσοκομεία. Δηλαδή, είναι πρώτα απ' όλα φτιαγμένα με ένα πολύ όμορφο και ευχάριστο τρόπο, μέσα στο πράσινο. Όταν πας εκεί, σε υποδέχονται και σου παίρνουν τη βαλίτσα σου ή ό,τι χρειάζεσαι και σε συνοδεύουν στο δωμάτιό σου. Οργανώνουν μέσα στο νοσοκομείο πολιτιστικές βραδιές με μουσική, με ρεσιτάλ κτλ. Έχουν βιβλιοθήκη, δηλαδή δημιουργούν ένα περιβάλλον.
1: Ό,τι έκανε είναι...
0: ο Υποκράτης που έβαζε τα σκληρά. Τα σκληπία στα πιο ωραία μέρη της χώρας. Ακριβώς. Που έβαζε τα γυμναστήρια, που έβαζε τα υδρόλουτρα, που έβαζε το θέατρο.
1: Και την ψυχαγωγία με το θέατρο.
0: Με το ψυχαγωγία. Βρίσκουμε την αξία του και τη σημασία που έχουν οι νοσοκομιακοί χώροι όταν είναι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και όταν παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, πόσο σημαντική είναι για την ανάρρωση του ασθενούς.
1: Σε ό,τι αφορά στις ειδικότητες, αυτά τα νοσοκομεία περιορίζονται. Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε συζητήσει όταν κάναμε αυτή τη σειρά των εκπομπών για την υγεία, είχαμε συζητήσει την παρεμβατική ιατρική. Δεδομένου ότι αυτή η παρεμβατική ιατρική, από ό,τι καταλαβαίνω, όλο και επεκτείνεται και πιάνει τομείς και ειδικότητες, εννοώ τομείς του σώματος, θα περιορίζεται η παρουσία αντίστοιχων κλινικών στο νοσοκομείο και θα δοθεί έμφαση μόνο σε κάποιες, ας πούμε, στη μονάδα εντατικής θεραπείας που δεν μπορεί να είναι αλλού, που δεν μπορεί να είναι εκτός νοσοκομείου?
0: Όχι, δεν ανάγκη αυτό να γίνει. Εξαρτάται από την δυνατότητα, την οικονομική, να φτιάχνεις τέτοια νοσοκομεία και σε μεγάλη κλίμακα. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί να συνεχιστεί η συστέγαση των ειδικοτήτων μέσα σε αυτό το καινούριο μοντέλο του νοσοκομιακού. Όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, περιορίζεται φυσικά σε κάποιες λιγότερες ειδικότητες. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο εύκολο θα είναι στο άμεσο μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις οικονομικές δυνατότητες για να πάμε πιο γρήγορα προς μια τέτοια κατεύθυνση.
1: Τα συστήματα υγείας, είπατε, πιέζονται γενικότερα στον δυτικό κόσμο.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί όπως είπαμε, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίοι πόροι για την όλο και πιο ακριβή ιατρική περίθαλψη.
1: Φαντάζομαι όλα αυτά απασχολούν τον αναπτυγμένο κόσμο. Στον αναπτυσσόμενο τα πράγματα φαντάζομαι θα είναι σε ένα στάδιο ακόμη πιο πίσω, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
1: Ως προς την ανάπτυξη πρώτα απ' όλα εθνικών συστημάτων υγείας, όπως τα ονομάζουμε με βάση την βρετανική αντίληψη.
0: Ναι. Ασφαλώς και είναι πιο πίσω, γι' αυτό και έχουμε μεγάλες διαφορές στο προσδόκιμο επιβίωσης. Βέβαια, να πούμε ότι το αν είμαστε υγιείς και πόσα χρόνια ζούμε εξαρτάται πολύ περισσότερο από το περιβάλλον, το φυσικό, το κοινωνικό, από το άμεσο περιβάλλον, τη διατροφή, την εργασία, το σπίτι, τους κοινωνικούς θεσμούς και την κοινωνική αλληλεγγύη, και λιγότερο από τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αν θέλετε να σας το πω αυτό και σε επίπεδο ποσοστών, το αν είμαστε υγιείς ή άρρωστοι, από τις ιατρικές υπηρεσίες μπορούμε να δώσουμε ένα ποσοστό ευθύνης γύρω στο 20%.
1: Το 80% είναι δικό μας, είναι ευθύνη δική μας.
0: Όχι, είναι δική μας. Γιατί όταν μιλάμε για κοινωνικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για οικονομικό περιβάλλον, μιλάμε για το φυσικό περιβάλλον, αυτό δεν είναι ευθύνη δική μας, είναι ευθύνη της πολιτείας. Η πολιτεία ευθύνεται να έχει ένα εισόδημα στον καθένα μας που να του επιτρέπει να διατηρεί την υγεία του σε καλά επίπεδα. Η πολιτεία ευθύνεται να έχει πράσινο στις πόλεις για να αναπνέουμε καθαρό αέρα. Άρα

0: Η ευθύνη είναι κυρίως της πολιτείας. Απλώς πρέπει να ξέρουμε τα όρια των υπηρεσιών υγείας και να ξέρουμε ότι αυτά που συμβαίνουν στις χώρες τις λιγότερο ανεπτυγμένες δεν είναι μόνο η έλλειψη των αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών, είναι και η υποβάθμιση όλων των άλλων παραγόντων. Ναι.
1: Συμφωνώ, σωστά καθοδηγείτε την κουβέντα. Αλλά υπάρχουν όμως και κομμάτια που αφορούν στην πρόληψη, που είναι ατομική ευθύνη, καθαρή ατομική ευθύνη, επαναλαμβάνω, δεδομένων αυτών των ζητημάτων που είναι παράμετροι του κράτους, φυσικά, η εξασφάλιση όλους τους ανθρώπους, αλλά και μια προσοχή από τον ίδιο τον άνθρωπο στο να συμμετέχει στην αυτοπροστασία του, δεν βλάπτει.
0: Όχι, δεν βλάπτει, είναι, θα λέγα, απαραίτητη. Είναι απαραίτητη. Δηλαδή, όλα αυτά που προσφέρει τώρα η πολιτεία με τις φορολογικές εξετάσεις. Αν ο πολίτης δεν αξιοποιήσει αυτά που του προσφέρει η πολιτεία, δεν θα έχει τα ωφέλη. Εάν, ας πούμε, στο θέμα της διατροφής, αν ο ίδιος δεν επιλέξει υγιεινή διατροφή ανεξάρτητα από το τι βρίσκει στα ράφια του σούπερ μάρκετ, δεν θα προστατεύσει την υγεία του. Το ίδιο ισχύει για το κάπνισμα. Το ίδιο ισχύει για την οδική συμπεριφορά. Όλα αυτά έχουν το στοιχείο της ατομικής ευθύνης.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αυτά τα προϊόντα που είναι τα λιγότερο βλαπτικά σε ό,τι αφορά στη διατροφή μας, έχουν σε σχέση με το μαζικό τρόφιμο, είναι πιο ακριβά. Ξαναερχόμαστε πάλι στο οικονομικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου, που είναι συνδυαστικό με την πνευματική του κατάσταση ως προς την ατομική του ευθύνη.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένας άλλος συνδυασμός.
0: Ίσως εδώ θα πρέπει να ρωτήσω τη σύζυγό μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα ακόμα τα φρούτα ή τα λαχανικά, που είναι, αν θέλετε, το πιο σημαντικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, δεν είναι απρόσιτα σε κάθε Έλληνα πολίτη.
1: Τουναντίον.
0: Άρα,
1: σε σχέση με τον αντίστοιχο ομόλογο άλλων ευρωπαϊκών
0: ή σε
1: κρατών,
0: σε σχέση με συσκευασμένα τρόφιμα.
1: Έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση εμείς στο φυσικό φρούτο, ας πούμε, και στο λαχανικό.
0: Και άμα δείτε τα ποσοστά κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα, θα απογοητευτείτε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τούντα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την παράθεση των δεδομένων στον 20ο αιώνα, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Θα συμβεί και αυτό όταν θα μπούμε στην εξιστόρηση των επόμενων δεκαετιών από αυτά που συζητάμε τώρα.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, για δύο Κυριακές μαζί μας ήταν ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννης Τούντας. Συζητήσαμε για την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης στη διάρκεια του 19ου αιώνα και υπενθυμίζω άλλη μια φορά ότι ο κ. Τούντας δίδαξε κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας εύχομαι κάθε καλό στη διάρκεια της Κυριακής σας, καλή ξεκούραση και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην αντίστοιχη ώρα της ιστορίας, δηλαδή στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
9: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
17: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
18: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
17: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
18: Και γι' αυτό, σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
18: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
18: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
22: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr. Nova 930.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Νόβα 931.
7: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Νόβα Radio 93,1.
9: Νόβα Radio News Today.
10: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
3: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410 22 752. Για την Κομωτινή, 25310 33 576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980. 772.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜεταφορές.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
22: Το βράδυ ήταν δύσκολο, Γιάννη, έτσι. Βλέπαμε στο Sky συνεχείς μεταδόσεις από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς γνωστή όλη αυτή η απόκοσμη εικόνα. Μεγάλη μάχη με την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο.
23: Το καλό είναι ότι έχει οριοθετηθεί, ναι, από την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή. Προφανώς συνεχίζονται οι προσπάθειες. Επιχειρούν άλλωστε τεράστιες δυνάμεις πυροσβεστικής στην περιοχή, 160 πυροσβέστες και τα ενέργεια μέσα για τυχόν αναζωπηρώσεις, για να τελειώσει όλο το μέτωπο, αλλά κυρίως και τα δύο εργοστάσια στα οποία, ναι, μένεται φωτιά. Είναι μεγάλες ζημίες, ναι. Και βεβαίως ήρθε πάλι από αμέλεια. Άλλη μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε από αμέλεια και. Θέλει πολύ προσοχή το καλοκαίρι. Δεν είναι ούτε για ηλεκτροκολλήσεις, ειδικά όταν έχετε τους ανέμους, ούτε για μπάρμπεκιου, ούτε για τίποτα τέτοιο.
22: Λοιπόν, θα μένετε στο Sky συντονισμένοι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, 24ωρη μετάδοση βεβαίως. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ ήσυχη μέρα. Βέβαια, φυσάει και σήμερα, έτσι.
23: Φυσάει και σήμερα, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Όχι τσιγάρα να πετάμε από το αυτοκίνητο κάνοντας τη βόλτα μας και μην δίνουμε σημασία αν θα πάει σε ξερά χόρτα. Όχι βόλτες στη φύση με κακές καταλήξεις από αμέλεια, επειδή δεν προσέχουμε, επειδή θέλουμε, νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Κάπως έτσι την πατάμε.
22: Ναι, ναι.
23: Εντάξει, δεν ξεκινήσει από μένα.
22: Ναι,
23: να όμως, ναι, που γίνεται.
22: Ρε Γιάννη, τι γίνεται με το Σαμαρά, αυτός φυσάει τελικά πολύ, έτσι.
23: Πυρκαγιές στο πολιτικό σκηνικό, αλλά τουλάχιστον πυρκαγιές που, εντάξει, δεν έχουν και αυτό το κόστος, τουλάχιστον σε φυσικές καταστροφές.
22: Έβλεπα το TikTok και δεν το πίστευα.
23: Καταρχάς, να το εξηγήσουμε, έχει κάνει δύο αναρτήσεις στο TikTok ο πρώην πρωθυπουργός, όπου σχολιάζει δύο πράγματα, είναι δύο διαφορετικά βίντεο. Το ένα αφορά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και το αν φταίει αυτός για την πιθανή απώλεια της αυτοδυναμίας. Και το άλλο σχολιάζει δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη. Θα τις ακούσουμε και όλες που έγιναν μέσα στην εβδομάδα. Σε φοβερό supporting cast ο Νίκος Τσούτσιας, ο διευθυντής του γραφείου τύπου, συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά. Φοβερή ερμηνεία από τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή είναι και ο τρόπος που είναι στημένο. Είναι πολύ επαγγελματικά τα δύο βίντεο. Δεν είναι απλώς ένα κινητό τώρα και καθόμαστε και λέμε κάτι.
22: Πότε το γύρισαν αυτό?
23: Μέσα στις προηγούμενες μέρες.
22: Είναι κυριακάτικο η βόμβα, έτσι δηλαδή. Το έβλεπα πρωί και δεν το πίστευα. Και λες, είναι έτοιμος. Ξέρω εγώ.
23: Έτοιμος είναι.
22: Έτοιμος είναι.
23: Ανακοινώσεις μην περιμένετε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
22: Ναι.
23: Το ξαναλέω εγώ αυτό.
22: Θα περιμένετε
23: για τις ανακοινώσεις.
22: Ναι. Εντάξει.
23: Αλλά ότι ετοιμάζεται, ότι κάνει ραντεβού, ότι έχει πολλές συναντήσεις. Είδαμε και ένα ραντεβού με τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη, μες στη βδομάδα.
22: Ναι, ναι, ναι.
23: Τον κύριο Λεονταρίδη, τον κύριο Καρασμάνη και τον κύριο Αθανασίου σε εστιατόριο στο Παγκράτη. Εντάξει. Όπου έχει πολλή κίνηση. Εκεί πας μόνο αν θες να σε δούνε.
22: Όχι, ναι.
23: Δεν θες να σε δούνε, δεν πας εκεί να φας.
22: Εννοείται. Εκεί κατευθείαν στα 10 λεπτά έχει μαθευτεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
23: Ψύχρεμα το πήρανε. Σε Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου.
22: Δεν τους είπαν τίποτα, δεν τους πήραν κανένα τηλέφωνο.
23: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή, η ψυχραιμία θα επαναληφθεί εφόσον έχουμε και άλλα τέτοια δείπνα και άλλα τέτοια ραντεβού.
22: Λες να το κάνω κρυφά την επόμενη φορά, μην πάνε στο Παγκράτη.
23: Κοίτα να δεις.
22: Μέχρι στο κέντρο της Αθήνας.
23: Μέχρι τώρα έχεις προσέξει ότι έλεγαν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρόεδρος του κόμματός μας και όχι, δεν θα ήταν καλό να κάνει κόμμα. Μια ήπια αντιμετώπιση.
22: Ναι.
23: Ένα χαλαρό τέμπο απέναντι στις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα το δούμε να αλλάζει. Και η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη και η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη δεν είναι τυχαίες. Εκτιμώ και από αυτά που ακούω ότι πλέον θα αντιμετωπίζεται λίγο διαφορετικά ο κύριος Σαμαράς, γιατί καταλαβαίνουν πρώτον ότι είναι δεδομένο το κόμμα. Δεύτερον, από τις μετρήσεις που έχουμε δει και εμείς να κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες, αισθάνονται ότι δεν θα τραβήξει ψηφοφόρους από τον πυρήνα που λέει τώρα θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θα τραβήξει κάποιους από τους αναποφάσιστους που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπουν, τουλάχιστον αυτό δείχνουν αυτές οι μετρήσεις, ότι παίρνει κυρίως από κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και την Ελλάδα έδειχνε ότι παίρνει δηλαδή.
22: Ναι.
23: Αυτό μου έκανε εντύπωση.
22: Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ένα 2% τουλάχιστον, και πέρα από τη ζημιά που θα κάνει στους αποσυσπηρωμένους. Αλλά εμένα αυτό που θα μου προξενήσει μεγάλο ενδιαφέρον και μου προξενεί ήδη ενδιαφέρον, αν όντως ισχύει ότι θα κάνει κόμμα, θα είναι το όνομα του κόμματος.
23: Ναι.
22: Το συζητάω δηλαδή. Εκεί θα αρχίσουμε πάλι να.
0: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Εντάξει, το ανέβασε πολύ.
5: Άσε με ρε Γιάννη που το ανέβασε πολύ. Να κάνουμε και εμείς τέτοια βιντεάκια.
4: Ή μπορούμε να κάνουμε μιμήσεις. Δηλαδή να κάνουμε τους πολιτικούς που τα ανεβάζουν, να κάνουμε μετά τους διαλόγους τους, αλλά με άλλο ύφος.
5: Ναι, ναι, θα μπορούσε και αυτό. Λοιπόν, ήταν... Είναι το θέμα της ημέρας, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτό το βιντεάκι το έβλεπα και το ξανάβλεπα το πρωί.
4: Πάντως, κυβερνητικά στελέχη που μιλούσα μαζί τους νωρίτερα, μου λέγανε ότι στην αρχή, λέει, έτσι όπως τα είδα με τα βίντεο, νομίζαμε ότι είναι AI.
5: Φαντάζεσαι, είναι AI. Θα βγει καμιά ανακοίνωση σε λίγο. Τι είναι αυτά που παίζετε.
4: Η εικόνα, λέει, έμοιαζε με AI έτσι όπως φαινόταν στο βίντεο. Μετά, λέει, δυστυχώς καταλάβαμε ότι είναι αληθινά.
5: Δυστυχώς δεν είναι AI.
4: Δυστυχώς είναι αληθινά και.
5: Είχαμε
4: δυστυχώς,
5: μια ελπίδα στην τεχνολογία.
4: Όχι, το δυστυχώς το νομίζω ότι δείχνει μια απαξία και προειδεάζει για αυτό που σου λέγα νωρίτερα. Τον τρόπο αντιμετώπισης του κυρίου Σαμαρά από τούδο και στο εξής. Την πλευρά της κυβέρνησης.
5: Τώρα ξεκινάει πόλεμος κανονικός. Νομίζω κάθε μέρα θα έχουμε θέμα Σαμαρά κυβέρνηση. Αύριο briefing, τι έχει να πει ο Μαρινάκης, θα ερωτηθεί. Χαμός.
4: Σίγουρα η κυρία Μπακογιάννη.
5: Η κυρία Μπακογιάννη εννοείται που θα απαντήσει.
4: Δεν θα το αφήσει αυτό να πέσει κάτω.
5: Έλα να κάνεις ένα βίντεο αύριο. Ακούσουμε το άλλο ηχητικό.
4: Να ακούσουμε το άλλο ηχητικό από τον κύριο Σαμαράνα.
6: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
7: Κάτι ενδιαφέρον.
6: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
7: Εγώ που κολλάω.
6: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
7: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και θα κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
6: εγώ με αυτούς πιστεύω. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
7: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
6: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
7: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
4: Ψύχρεμες απαντήσεις.
5: Είναι φοβερό που ενημερώνει ο Νίκος Τσούτσιας στο Σαμαρά για τις δημοσκοπήσεις. Τις ακούει ο πρώην Πρωθυπουργός και τις σχολιάζει μετά.
4: Βέβαια, δημοσκόπηση σε εκτίμηση στο 23-26 δεν έχω δει εγώ.
5: Εκτίμηση όχι.
4: Η εκτίμηση
5: είναι κοντά στο 29-30.
4: Και στο εξωτερικό χρησιμοποιείται κυρίως η εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Στο 23-26.
5: Εντάξει τώρα, εσύ εντάξει.
4: Είναι πως θες να βλέπεις τα πράγματα.
5: Ναι, βοηθάει λίγο ότι.
4: Το
5: όλο σκηνικό. Το αφήγημα και το σενάριο. Τώρα. Δεν έχει καταλάβει καλά, αρχηγέ του λέει. Δεν έχει καταλάβει.
4: Έπρεπε να του πει. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%. Ακόμα, πράγμα. Ενώ στο 23-26 θα είναι μια χαρά.
5: Πω πω τι έχει να γίνει.
4: Να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ να καταγράφουμε. Ναι. Καταρχά, ο Μητσοτάκη έχει ΝΑΤΟ μες την εβδομάδα.
5: Έχει ΝΑΤΟ μες την εβδομάδα. Από το ΝΑΤΟ δεν νομίζω να πει κάτι για τη εβδομάδα. Τρίτη-Τετάρτη
4: είναι το ΝΑΤΟ, ναι. Θα πούμε μετά γι' αυτό και το τι περιμένουμε εκεί. Δεν σου είπα αυτό που σου είπαμε του αντιπεριφερειάρχε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Είδες ότι μέσα στη βδομάδα αποσαφηνίστηκε κεντρικά από την Νέα Δημοκρατία ότι όσοι αντιπεριφερειάρχες θέλουν να είναι υποψήφοι με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να παραιτηθούν το καλοκαίρι από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Γιατί, και αυτό έγινε γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια από βουλευτές του κόμματος ότι είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Ο αντιπεριφερειάρχης έχει και δύναμη στην τοπική κοινωνία, ζοριζόμαστε που ζοριζόμαστε, θα μας βάλεις και αυτούς μέσα στα ψηφοδέλτια. Υπήρχε αυτή η γκρίνια.
5: Και αυτό έγινε λύση... κυρίως γιατί τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές, Γιάννη.
4: Ναι, ναι.
5: Βασικά.
4: Ναι. Και προκειμένου να βρεθεί η μέση λύση και να έχει πιο ενισχυμένα ψηφοδέλτια η Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν πας σε μάχη ζωής και θανάτου, γιατί αυτή θα είναι η εικόνα των εκλογών, θες όσο πιο γίνεται δυνατά ψηφοδέλτια, αλλά να μην δυσαρεστείς και τους βουλευτές και έχεις μεγάλες κόντρες αυτή τη στιγμή, βρέθηκε ως μέση λύση αυτό. Μαθαίνω όμως ότι επειδή έχει κάνει πολλά ραντεβού και με αυτοδιοικητικούς ο κύριος Σαμαράς, ψάχνοντας και αυτός να κλείσει ψηφοδέλτια, τους λέει: ελάτε μαζί μου, να είστε υποψήφοι. Εγώ δεν θέλω να παραιτηθείτε. Θα είστε αντιπεριφερειάρχης.
5: Ναι. Κάντε.
4: Κατεβείτε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Εδώ πεδίο λαμπρό, ένα ποσοστό θα το έχουμε. Καλό που θα είμαστε στη Βουλή. Βγείτε και θα είστε βουλευτές. Και αν δεν βγείτε, θα παραμείνετε αντιπεριφερειάρχες. Ενώ αν πάτε στο Μητσοτάκη, θα πρέπει να παραιτηθείς από την αντιπεριφερειάρχη. Και αν δεν βγεις.
5: Κίνητρο τους δίνει.
4: Τους δίνει κίνητρο.
5: Εσύ ξέρεις, σκέφτηκα τώρα. Μάλλον τα ποσοστά που έλεγε ο Σαμαράς και ο Τσούτσιας που συνηγορούσε, τα υπολόγιζαν με κόμμα Σαμαρά. Ε?
4: Θα τους φάει τέσσερις μονάδες.
5: Ναι, ναι. Αυτό κάνανε.
4: Αισιόδοξη πρόβλεψη.
5: Ήταν προφητικό όλο αυτό. Είναι σαν να λέει, παιδιά, τόσο θα είστε.
4: Πιστεύεις θα πάει πάνω 5% Σαμαράς.
5: Εντάξει, κάπου εκεί νομίζω. 5, 4, 4 με 6 εκεί μέσα.
4: Ο Μητσοτάκης να μην βγει.
5: Γιατί ποιος άλλος είναι ο στόχος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων και έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο με ΝΑΤΟ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα. Εδώ θα είμαστε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
12: Βλέπετε τους Τίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλητο.
11: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
17: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
18: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
19: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
20: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Και το αποτέλεσμα θα είναι πάντα πάνω από 60% υπέρ του όχι. Και του λέμε τι λες. Και αρχίζουμε και το κοροϊδεύουμε. Και μετά έρχεται έξω και μας κάνει εδώ
5: γατάκια, σας είπε γατάκια.
4: 1,3%.
5: Σας είπε γατάκια.
4: Και μέσα δεν το πίστευα βέβαια.
5: Και η χώρα πορεύεται. Και η χώρα πορεύεται από τότε με 60-40.
4: Με 60-40 γιατί?
5: Προχωράει η χώρα, με 60-40 προχωράει.
4: 60-40 γιατί?
5: 60-40. Το 40 Νέα Δημοκρατία από το 19 και μετά.
4: Ναι. Και το υπόλοιπο 60 μία... είναι και το προοδευτικό 60, χώρο, αυτό θες να πεις.
5: Το άλλο 60% είναι στο όχι, παραμένει στο όχι.
4: Άρα δεν είναι, το βλέπω να ενώνεται πάντως για να πάρει την εξουσία. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η σχηματισμή βέβαια.
5: Επίσης.
4: Νομίζω ότι είναι μισό-μισό.
5: Επίσης, θυμήθηκε και η Νέα Δημοκρατία σήμερα να βγάλει βιντεάκι για την επέτειο των 90 χρόνων. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν το θυμάται και κάθε χρόνο.
4: Πέρυσι δεν έβγαλε, στη δεκαετία
5: έβγαλε, αλλά δεν το έκανε κάθε χρόνο με τέτοια ένταση.
4: Εγώ
5: πιστεύω ότι υπάρχει άλλος λόγος.
4: Καλά, εντάξει, εννοείται πως υπάρχει άλλος λόγος. Τι λέει το.
5: Έχει διαλέξει αντίπαλο.
4: Δεν το είδα. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό. Το βιντεάκι τι είναι.
5: Έχει διάφορες σκηνές, ναι, από το τότε.
4: Ναι.
5: Έχει από κάποιες ατάκες του κυρίου Τσίπρα. Έχει από τις εικόνες με τα ATM, με τους συνταξιούχους που έκλεγαν, με όλα αυτά. Και θυμίζει ότι από τι γλιτώσαμε στην ουσία. Αυτό είναι το κόνσεπτ του βίντεο.
4: Μάλιστα, ATM και τέτοια.
5: Και σου λέει αυτοί ξανάρχονται. Αυτοί ξανάρχονται. Και δείχνουν τον Τσίπρα.
4: Θα σας κλείσει τις τράπεζες. Το είπε άλλωστε.
5: Βγήκε μόνο στο χέρι και λέει να το έχω κλείσει και νωρίτερα. Αλλά δείξει ότι έχουν διαλέξει αντίπαλο.
4: Ναι. Το έχουν κάνει από την
5: πρώτη. Και τους βολεύει πολύ αυτός ο αντίπαλος. Να συσπηρώσουν κόσμο.
4: Δεν τους είδα και να πετάνε πάντως.
5: Βολεύει να συσπηρώσουν κόσμο. Αν είχαν να διαλέξουν έναν, θυμάσαι από πότε λέγαμε, από τον περσμένο Οκτώβριο, πριν υπάρχει τόσο καθαρή πρόθεση από τον κύριο Τσίπρα για ένα νέο κόμμα, ότι θα τον αναζητούσαν ως αντίπαλο.
4: Εννοώ ότι θα το σπυρώσει, ναι, αλλά ίσως προς το τέλος, γιατί τώρα στις δημοσκοπήσεις, εντάξει, στην εκτίμηση ψήφου δεν είναι εκεί που λέει ο Σαμαράς, αλλά είναι εκεί στο 29-30. Δεν είδα κάποια σημαντική άνοδο. Κάτι τσιμπηματάκια έχει, όπως είχε και ο Τσίπρα στο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων.
5: Ναι, αλλά αν μπει η Νέα Δημοκρατία σε τροχιά εκλογών με 30% στις δημοσκοπήσεις, 30 ακόμα κάτι, είναι ότι καλύτερο μπορεί να ελπίζει.
4: Εσύ πιστεύεις ότι ο Τσίπρας θα είναι πάνω από το 17,8, το 23?
5: Να δούμε και τις συνθήκες των εκλογών. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί. Η εκτίμηση που έχω δεν μπορεί να είναι πάνω από 18.
4: Πιστεύεις ότι τον Τσίπρα τον βολεύει να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο?
5: Το Τσίπρα τον βολεύει, θεωρώ, να γίνει τον Απρίλιο.
4: Ναι, εγώ πιστεύω τον Οκτώβριο πιο πολύ. Κοίταξε, τον Οκτώβριο πιο πολύ γιατί? Γιατί θα είναι μετά τη ΔΕΘ, θα υπάρχει ακόμα ενθουσιασμός και μπορεί να τσιμπήσει κάτι παραπάνω.
5: Με το πακέτο Θεσσαλονίκης ενθουσιασμός.
4: Ναι, εντάξει, με το πακέτο Θεσσαλονίκης, το οποίο αυτή τη φορά θα είναι και κοστολογημένο, ας πούμε. Να δούμε πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι. Αλλά δεν θα τον αφήσει να ξεφουσκώσει, καταλαβες. Ενδεχομένως βέβαια, αν η ακρίβεια φουλάρι μέσα στο χειμώνα, αυτό πάλι να τον βοηθήσει για τον Απρίλιο που λες εσύ.
5: Και επειδή θα φαίνεται ότι θα έχει διαμορφωθεί και θα έχει εντυπωθεί πολύ καλά στους ψηφοφόρους και στους πολίτες το δίπολο. Εγώ γι' αυτό πιστεύω θα τον βόλευε τον Απρίλιο να γίνουν εκλογές.
4: Ναι.
5: Γιατί με ένα εντυπωμένο δίπολο, όσοι λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, θα κατευθυνθούν σε αυτόν που φαίνεται πιο πιθανό να τον κοντράρει.
4: Μισό λεπτό. Άρα αποκλείς την πιθανότητα να ανέβει το Πασόκ. Αυτό μου λες τώρα. Είσαι τέτοιος άνθρωπος.
5: Κοίτα να δεις. Εγώ όνειρα δεν θέλω να κόβω. Ούτε θέλω να βάζω φραγή σε φιλοδοξίες, για να το πω έτσι. Γιατί όπως ακούσουμε τώρα, φιλοδοξίες δεν πεθαίνουν.
4: Όχι ρε. Συνήκη με μία ψήφο διαφορά.
6: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς την νίκη του Πασόκ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%? Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας να είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς?
5: Πρώτον, βλέπει τις ίδιες δημοσκοπήσεις με τον Τζουτζιά και τον Σαμαρά.
4: Όλοι τα νούμερα όπως τους βολεύουν, έτσι. Θα σε ρίξω λίγο για να μην ανέβεις.
5: Πρώτον. Δεύτερον, μάλλον είναι πιο ρεαλιστικός.
4: Το 10 να πάει στο 38, από το 25 να πάει στο 38. Αυτό λες. Δηλαδή είναι λίγο μαθηματικά. Όχι μαθηματικά, αριθμητική.
5: Κοιτάξτε, όταν τα ίδια τα στελέχη του Πασόκ έχουν αρχίσει και το γυρίζουν το αφήγημα.
4: Ναι, ναι.
5: Ο κ. Κακλαμάνης δεν ήταν.
4: Ο πρώτος.
5: Ο πρώτος που λέει: εντάξει, ας είμαστε ρεαλιστές.
4: Ναι, και η κυρία Γιανακοπούλου ήταν λίγο προς τα εκεί.
5: Ναι.
4: Εντάξει, αντικειμενικά όταν είσαι πλέον στην τρίτη θέση και είσαι στο 10-11, δεν μπορείς να λες νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Βέβαια, αυτό δεν λέγεται. Απλώς είναι το αφήγημα ότι δεν είπαμε ποτέ εμείς στο Πασόκ ότι είναι κάτι εύκολο. Αλλά θα το παλέψουμε. Μπορούμε.
5: Ναι, τα έλεγαν πριν το κόμμα Τσίπρα. Αλλά νομίζω δεν κάνανε αρκετά για να μην χρειάζεται να εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα για να είναι δεύτερο.
4: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι πως πιστεύω και τον Τσίπρα ότι ήρθα γιατί υπήρχε κενό. Θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς.
5: Καλά, ναι.
4: Δηλαδή τώρα.
5: Προγραμματισμένο το έχει. Μη σου πω από τη βραδιά του 23 που παραιτήθηκε.
4: Εγώ το 26 θα κάνω κόμμα, τελείωσε.
5: Το 26 θα κάνω κόμμα. Ποιος θα με βοηθήσει, Στέφανε!
4: Στέφανε, Νίκο, Σοκράτη, ελάτε όλοι εδώ.
5: Να βοηθήσετε λίγο, παιδιά. Ποιοι ακολουθούν τον κύριο Καραμέρο?
4: Κοίταξε.
5: Από παρετήσεις.
4: Σίγουρα είναι 15 βουλευτές από τους 24, οι οποίοι είναι έτοιμοι. Όποτε κάνει το κόμμα Τσίπρα και όποτε έχουν εκλογές, να διεκδικήσουν θέση στη νέα λίστα. Παραπάνω, μάλλον. Αλλά λέω για τους 15. Τώρα, νομίζω ότι αν δούμε ανεξαρτητοποιήσεις μετά την 11η Ιουλίου, θυμίζω 11η Ιουλίου είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που πάλι θα αποφασίσουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν. Γιατί το είχαν αποφασίσει 6 Ιουνίου, αλλά δεν περπάτησε. Οπότε να το ξανααποφασίσουμε, παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το κόμμα που έχει πάει 1,5% στις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό συζητάμε.
4: 1,2. Ναι. Και να δεις που το Σεπτέμβριο θα ξανακάνουν Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν. Δηλαδή είναι τρέλα.
5: Θα πάνε και στη ΔΕΘ να εξαγγέλνουν πρόγραμμα.
4: Δεν ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να μην καλυφθεί αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Αλήθεια σου λέω τώρα δηλαδή.
5: Για πες κανένα όνομα όμως.
4: Νομίζω ότι.
5: Αντώνη, θέλουμε ονόματα τώρα. Όχι...
4: Θα πούμε. Ρε. Εντάξει, θα πούμε. Βασίλης Κόκαλης. Είναι κοντά στο να είναι στα πρόσωπα που θα πατούσαν το κουμπί πιο νωρίς, αν δεν περιμένουν μέχρι το Σεπτέμβριο. Νομίζω Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, είναι ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο κύριος Ζαμπάρας, ο Γιώργος ο Γαβρίλος, ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος. Νομίζω πάνω κάτω εκεί κινούμαστε και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι...
5: Όλοι αυτοί θα αναξαρτοποιηθούν δηλαδή το επόμενο διάστημα. Είναι εξάρτητοι πώς θα φτάσουν στη Βουλή.
4: Είναι ήδη 40. Αυτά. Το ρεκόρ είχε γίνει βέβαια επί μνημονίων, αλλά τότε είχαμε μνημόνιο. Τώρα δεν έχουν καμία δικαιολογία. Θα φτάσουν. Κάτσε, μην έχουμε και άλλες παραιτήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αξιοποιήσεις.
5: Εξήγησε μου για ποιο λόγο μετά ο Μητσοτάκης να πάει στη Βουλή. Να την παραταθεί με ποιον.
4: Εντάξει. Να μην πάει στη Βουλή.
5: Μωρέ, θα πάει, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν η Βουλή πλέον δεν αντικατοπτρίζει τις εκλογές.
4: Εντάξει,
5: ούτε τις εκλογές που έγιναν το 23 δεν αντικατοπτρίζει και το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί σήμερα.
4: Αν σκεφτείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτές στις δεύτερες εκλογές, τις πρώτες είχε βγάλει 70 τόσο. Ναι, δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία. Αντιστοιχία και σε σχέση με τα πρόσωπα και σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση και σε σχέση με τους ανεξάρτητους. Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει χάσει βουλευτή, θέλω να σου πω.
5: Και ούτε θα χάσει.
4: Ούτε θα χάσει. Το υπογράφουμε αυτό. Το παίζουμε στοίχημα σιγουράκι.
5: Υπάρχει μια περίπτωση να πάει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή την Παρασκευή για μια ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
4: Α, μια παλιά.
5: Ναι. Δεν είναι σίγουρο όμως ακόμα, δεν έχει κλειδώσει.
4: Καλά που μου το έπεισε.
5: Υπάρχει μια σκέψη.
4: Είναι δύσκολη εβδομάδα.
5: Πολύ δουλειά.
4: Τι να κάνουμε, Γιάννη, εμείς που είμαστε εδώ πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Ρε εσύ, εντάξει τώρα, Ιούλιος και να γίνεται ίδιος χαμός. Ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά.
5: Και πού να δεις τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο.
4: Στην καρδιά του καλή. Σταμάτα τώρα.
5: Πού να δεις τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο, Αντώνη.
4: Τον Αύγουστο θα λείπω.
5: Πάσε για μπάνια στον Αγιώκα, από τι σε νοιάζει.

0: Χθες, λέει, δύο φωτιές από βλαμμένους οδηγούς αυτοκινήτων με ταλαιπώρησαν. Ο Τάκης από το Λαγονίσι. Ο πρώτος πέταξε το τσιγάρο στον Κηφισό, πήρε φωτιά η νησίδα και από Ρέντι μέχρι τη Ρενό 50 λεπτά. Ο δεύτερος έκανε το ίδιο στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα η νησίδα μπροστά από το Τελωνείο πήρε φωτιά. Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος δεν ήταν μόνο ταινία.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, όχι να πετάξει τσιγάρα το αυτοκίνητο, να πετάξει χαρτάκι έξω από το αυτοκίνητο κάτω στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Και όμως υπάρχουν.
1: Ρε εσύ, είναι ποτέ δυνατόν. Εντάξει, έχουμε αλλάξει. Δεν είμαστε πια στο 80, ούτε καν στο 90 δηλαδή.
0: Αντώνη, okay. Είμαστε στη χώρα που είναι 70%. Εκτίμηση είναι αυτή, αλλά ένα 70%.
1: Θα υπερβάλλεις, θα σε διαψεύσω.
0: Ένα 70% όπου υπάρχουν ανελκυστήρες αυτόματοι που επιλέγεις. Πατάς το κουμπάκι το πάνω για να πάει το σανσέρ πάνω.
1: Δεν θα
0: πατάς το κουμπάκι το κάτω για να πάει το σανσέρ κάτω. Και αναλόγως μπαίνεις μέσα. Αν θες να πας πάνω, μπαίνεις μέσα στο σανσέρ όταν το βελάκι δείχνει προς τα πάνω. Δεν έχει νόημα να μπεις σε αυτό ενώ θες να πας κάτω και να ανέβεις μέχρι τον 8ο για να ξαναπάς μετά στο μείον 1 που αν θες να πας. Είμαστε στη χώρα που το 70% του χρησιμοποιεί λάθος ανελκυστήρες. Ναι.
1: Και θα πρέπει αυτό που περιγράφεις τώρα να ποινικοποιηθεί.
0: Δεν θα έπρεπε. Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε.
1: Τουλάχιστον ένα πρόστιμο και γι' αυτό. Μην το πατάς λάθος το κουμπάκι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, μην μας πας τα νεύρα. Θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας με τα σανσέρ.
1: Α, νομίζω βλέπω τώρα στην τηλεόραση το βιντεάκι που έλεγες με το δημοψήφισμα. Έχει έτσι λίγο, είναι τρομολαγνικό. Αναβοσβήνει όταν μιλάει ο Τσίπρας.
0: Και Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέπω μέσα. Για να θυμίσουν ότι ήταν μαζί αυτοί κάποτε.
1: Συνεχίζει να μιλάει με τα καλύτερα για τον Τσίπρα, έτσι. Είδα κάτι συνεντεύξει με στην εβδομάδα.
0: Εσύ, κάποιες αγάπες δεν σβήνουν ποτέ.
1: Έχει σήμερα και αυτή την εκδήλωση η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα λοιπάσματα της Τραπετσόνας που έχει προαναγγείλει εκπλήξεις.
0: Το μόνο κόμμα που έχει πάρει τέτοια καθοδική τροχιά μετά τα δύο νέα κόμματα, Τσίπρα και Αριστιανού.
1: Και ο Βελόπουλος έχει πέσει πολύ. Ξέρεις, όσοι είναι με το αντισυστημικό, τους πείραξε η Καριστιανού. Όσο αντέξει η Καριστιανού, βέβαια, γιατί και αυτή πέφτει.
0: Και αυτή πέφτει.
1: Και αυτή που ναι. Τρώει από τους άλλους.
0: Ναι, ειδικά η ιστορία με το ακίνητο. Με έναν που της κάνει μήνυση τώρα που ήταν, λέει, στέλεχος και τον κατηγόρησε. Και... δεν πάει πολύ καλά κι αυτό.
1: Μα συγγνώμη, ρε, κάνεις κόμμα και δεν έχεις έτοιμα τα γραφεία στην Αθήνα. Κάνεις κόμμα. Ποια είναι τα στελέχη τώρα της Καριστιανού? Πες μου, δύο ανθρώπους πέρα από τον Αυγερινό. Το ξέρουμε και δεν βγαίνει κιόλας. Και δεν βγαίνουν κι αυτοί κιόλας. Ποιοι είναι αυτοί που αντιπροσωπεύουν το κόμμα?
0: Και η κυρία Καριστιανού βλέπω κάνει πολύ επιλεκτικές εμφανίσεις.
1: Δύο εμφανίσεις θα κάνει επιλεκτικές και ο Τσίπρας μέσα στην εβδομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή το 23 δεν πήγε πολύ καλά στις λαϊκές γειτονιές, δυτική Αθήνα, Περιστέρι, εκεί θα είναι μάλλον την Πέμπτη. Θυμάσαι το περίφημο του Μητσοτάκη για το Περιστέρι και τους συντραυλικούς, ναι. Έτσι. Και η Αθήνα, Περιστέρι, εκεί θα είναι μάλλον την Πέμπτη. Θυμάσαι το περίφημο του Μητσοτάκη για το Περιστέρι και του συντραυλικού.

0: Λες να τον έχει πάρει τηλέφωνο, το έχει πει. Το έχει στείλει λουλούδια στην Αμαλία. Σε περίμενα που ήσουν 3 χρόνια. Θα έχει στείλει και στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα.
1: Καλά. Στον Ανδρουλάκη το βοτανικό κήπο θα έχει στείλει. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος φεύγει αύριο για Τουρκία.
0: Τουρκία, Άγυρα. ΝΑΤΟ.
1: Φεύγει από. Βέβαια, είναι Τρίτη-Τετάρτη σύνοδος.
0: Ναι.
1: Φεύγει από αύριο, μήπως κάνει καμία στάση πουθενά αλλού, δεν ξέρω.
0: Πού να κάνει στάση.
1: Δεν ξέρω.
0: Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν ξέρω.
0: Να δει τον Ερντογάν. Εγώ περιμένω τον Τραμπ, έτσι. Τώρα, μέσα στη εβδομάδα τον περιμένω. Εδώ να σκάσει μύτη. Μήπως περάσει και από το Φάληρο, δεν ξέρω.
1: Με τα αεροπλανοφόρο. Θα έρθει με αεροπλανοφόρο.
0: Γιατί λέγαμε ότι θα έρθει. Μας το είχε πει και η Guilfoyle, που είναι γκαραντή.
1: Ναι, δεν έπεσε μέσα σε αυτό. Προς το παρόν, δεν ξέρεις. Κοίτα να δεις. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, με Τραμπ να αποθεώνει Ερντογάν
0: ναι,
1: που το πήγαινε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι μπορεί να μην είναι και εύκολη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εύκολη από ποια άποψη. Αν πάει εκεί και αρχίσει πάλι στο φίλο μου τον Ερντογάν, τα F-35, ναι, θα βρούμε λύση να τα πάρει. Αυτό που δεν έγινε στο Λευκό Οίκο, θυμίζω, όταν είχε πάει ο Ερντογάν και όλοι περιμέναν ότι θα αποθεωθεί από τον Τραμπ, δεν πήγε έτσι. Αλλά τώρα στην Άγκυρα, που θα γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ, υπάρχει πολύ παρασκήνιο από ό,τι ακούω για το θέμα των F-35, με την δική μας πλευρά να βασίζεται πολύ στο Κογκρέσο. Mm-hmm. Γιατί σου λέει και να τα τάξει ο Τραμπ στον Ερντογάν, μπορεί επικοινωνιακά να φανεί κάπως ότι κάτι παίρνει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήρθε και στην Αθήνα πριν πάει στην Άγκυρα και όλα αυτά, αλλά η ουσία είναι τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Γιατί το Κογκρέσο συνεχίζει να έχει αντιστάσεις σε αυτό, συνεχίζει προφανώς να έχει λόγο για το τι θα γίνει με τα F-35 και λένε ότι και ο Τραμπ δεν μπορεί να ανοίγεται και πολύ από εδώ και πέρα, γιατί έχει μπροστά του και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι πολύ καλές για αυτόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κρατάω εγώ αυτή την ανησυχία που υπάρχει και στην ελληνική πλευρά για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Γιάννη, δεν θα τους δώσει τα καλά.
1: Θα τους θα δώσει χωρίς κινητήρες. Χωρίς ραντάρ.
0: Θα έχουν χιλιόμετρα πάνω. Θα πειράξει λίγο το κοντέρ και δεν θα είναι τα καλά.
1: Αλλά, κοίτα τώρα, έχουμε φτάσει στο σημείο, όμως σκέψου το. Και συνδέεται και με την κριτική που γίνεται και από τον κύριο Σαμαρά στα εθνικά και από άλλους. Να κάνουμε πλάκα για το αν τελικά θα έχουν κινητήρες στα F-35 που μπορεί να πάρει, μπορεί και να μην πάρει ο Τάγκιπ Ερντογάν. Όταν πριν 6 χρόνια η Τουρκία ήταν έτοιμη να έχει εργοστάσιο παραγωγής F-35
0: ναι,
1: στη χώρα της και να κατασκευάζει 100 F-35. Και τελικά η Ελλάδα κάνει βήματα και άλματα μπροστά στην αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο και με τα Ραφάλ και με τα F-35 που θα έρθουν.
0: Πόσα χρόνια θυμάμαι τα συζητάμε πια αυτά τα F-35, γιατί σε μια σύνοδο των ΝΑΤΟ, την τελευταία νομίζω που είχα πάει με Τσίπρα, που ήταν ο Τραμπ, είχα πάει πίτιδε στη συνέντευξη τύπου του Τραμπ πάντα, έτσι ξέρει. Ποιες νομίζω πήγαινες έτσι.
1: Και οι πιο ωραίες είναι το Ερντογάν, να ξέρει.
0: Και το Ερντογάν, και στο Ερντογάν. Πήγαινα έτσι για το. Γιατί ήταν ο Μανώλης εκεί πέρα. Και νομίζω και τότε κάτι είχε ερωτηθεί και συζητηθεί και ακόμα συζητάμε το ίδιο. Αλλά τώρα ενδεχομένως είναι πιο κοντά, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Πάντως,
0: έχουν αλλάξει τα γεωπολιτικά.
1: Τα δικά μας είχαν κλειδώσει, θυμάμαι, σε μία επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Με Biden, νομίζω ήταν αυτή η συνάντηση που κλείδωσαν τα F-35.
0: Ωραία.
1: Όταν τα πήραμε εμείς. Για να δούμε, θα είναι πάντως η σύνοδος του ΝΑΤΟ, το πώς θα δημορφωθούν και οι ισορροπίες στην Ευρώπη και αυτά που λέει η Αθήνα για την ευρωπαϊκή άμυνα, πώς θα είναι συμπληρωματική του ΝΑΤΟ και γενικότερα με τις εξελίξεις στην περιοχή μας, θα έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι και ο Μανώλης, θα είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Θα είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Διαπιστεύσεις δώσανε.
0: Τα πάντα βγήκαν όλα.
1: Αργήσανε
0: λίγο όπως πάντα του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει να πάω στο ΝΑΤΟ, να μου έχει βγει διαπίστευση την πρώτη φορά που πήγα και να περιμένω μέχρι το βράδυ γιατί δεν μου την εγκρίνανε.
1: Και μας είχε αγχώσει ο Μανώλης. Θα έχουμε διαπιστεύσει κάτι ζωντανά που έβλεπα τώρα στα δελτία. Τελικά και διαπίστευση και όλα.
0: Είναι λίγο αυστηρή εκεί στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, και είναι πολύ της καθυστέρησης.
0: Ναι, πολύ.
1: Τελευταία στιγμή να πεις πάρεις διαπίστευση και τα λοιπά. Αλλά εντάξει. Όλα λύνονται.

0: Τώρα φτάσαμε στη φάση των 16, επιμένεις Αργεντινή για το Μουντιάλ?
1: Με ανησύχησε λίγο το τελευταίο παιχνίδι, θέλω να σου πω. Όχι, δεν επιμένω τόσο πολύ. Νομίζω πιο δυνατή είναι η Ισπανή. Οι Γάλλοι δεν με ενθουσίασαν χτες, που νίξαν 1-0 την Παραγουάη και με πέναλτι του Εμπαπέ. Σήμερα έχει ωραίο παιχνίδι, 11 η ώρα, Βραζιλία-Νορβηγία. Δες το.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρα. Ναι.
0: Ξέρεις ποιο θέλω να δω?
1: Ναι.
0: Το Μεξικό με Αγγλία.
1: Λοιπόν, εκεί που θα κοιμίζει τον μπέμπι, 3 η ώρα το
0: πρωί. Μεξικό-Αγγλία, ναι. Θέλω να το δω. Α, λέγανε, κάπου διάβαζα ότι θα επιτραπεί στους Άγγλους να πάρουν Viagra. Δεν θα μετρηθεί ως. Μη γελάς εσύ. Δεν θα μετρηθεί ως αφιγουάντα, ως ουσία που αυξάνει την απόδοση, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο υψόμετρο.
1: Βοηθάει το Viagra στο υψόμετρο.
0: Έτσι διάβαζα σε ένα site αυτό.
1: Τι μαθαίνει κανείς, ρε.
0: Για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του οργανισμού να τρέξει, να κάνει σε αυτό το υψόμετρο που είναι συνηθισμένοι Μεξικανοί, εξέταζαν ως λύση το Viagra. Τους κυνηγάνε μες στο κήπεδο.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Μπορεί και να αποδώσουν κιόλας οι Άγγλοι με το Viagra.
0: Έχω προβλέψει η Αγγλία. Όταν μου ζήτησες να κάνω μια πρόβλεψη, είπα Αγγλία. Μήπως μου βγει.
1: Ναι.
0: Αν περάσει τους Μεξικανούς. Με ποιο παίζουν μετά, δεν ξέρω.
1: Πού να ξέρουμε εσύ. Το καλό παιχνίδι, το ωραίο, είναι αύριο το βράδυ, 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ωραίο και αυτό. Ναι.
1: Ωραίο.
0: Αυτά δύο θα δω.
1: Ναι. Γιατί εγώ γουστάρω πολύ να βλέπω Ρονάλντο να αναγανακτεί, να βάλω γκολ. Θέλω να βάλω γκολ.
0: Εντάξει, μια χαρά τα έχει πάει ο Ρονάλντο όμως. Αντώνη μου.
1: Μια χαρά τα έχει πάει.
0: Στα 40 το Ρονάλντο και ντάει. Και ο Μέση το ίδιο.
1: Και ο Μέση το ίδιο. Ο Εμπαπέ όμως θα τους περάσει και τους δύο. Γιατί έχει ένα μέλλον μπροστά του.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί πολλοί ξεκινάνε με πρωτικές.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.
1: Θα τα πούμε.
0: Καλό κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο. Για να κάνουμε. Γεια σας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
4: Νόβα 931.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
15: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
20: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
20: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
21: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
0: σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
21: Με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή βροχές και στην Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
22: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
23: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
22: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
24: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Υπηρετεί ως ένας από τους επικεφαλείς των ομάδων του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αποκατάστασης του Παρθενώνα. Αυτός φαντάζομαι ότι είναι ο τίτλος σας. Η δουλειά σας ποια είναι?
25: Η δουλειά μου εμένα είναι ως μαρμαροτεχνίτης και εργοδηγός στο συνεργείο τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι καθαρά στο αναστηλωτικό έργο. Έρχονται τα μάρμαρα από το Διόνυσο στο Ναυωτέριο, τα ανεβάζουμε με δύσκολες συνθήκες 40 μέτρα περίπου ύψους να έρθουν στο εργαστήριο για να μπορέσουμε να τα παραλάβουμε με τη γέφυρα και κάνουμε την επεξεργασία των μαρμάρων. Κάθε μάρμαρο βέβαια έχει τη δικιά του δυσκολία. Από εκεί και πέρα είναι μια σειρά εργασιών που γίνονται μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα του συμπληρώματος ή ολόκληρου του μαρμάρου όταν χρειάζεται. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών του Παρθενώνα έχουν συμπληρωθεί με καινούριο μάρμαρο Διονύσου.
24: Όταν ρωτά κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι του λέτε? Δουλεύω στον Παρθενώνα.
25: Η δουλειά μου, όπως σας είπα, είναι καθαρά αναστηλωτής. Είναι μαρμαροτεχνίτης, αναστηλωτής.
24: Αν δεν δουλεύατε στον Παρθενώνα, πού θα μπορούσατε να δουλεύετε?
25: Πριν πάω στο Παρθενώνα, ήδη ήμουν σε εργαστήριο 10 χρόνια πριν ανέβω στο έργο αυτό και έτσι έκανα στη ζωή μου πάρα πολλά έργα όσο δούλευα τα 10 χρόνια. Γλυπτική. Έμαθα τη δουλειά σε έναν πολύ καλό καθηγητή. Από το 1975 μέχρι το 87 που πήγα και προσλήφθηκα στην Ακρόπολη ήταν καθαρά μαρμαρογλυπτική η δουλειά μου και είναι ακόμα βέβαια.

0: γεννηθήκατε?
1: Κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό του νομού Ηλίας, Αγία Τυριακή, κοντά στον Ερήμανθο, το οποίο τότε, ας πούμε, όταν έβγαλα το δημοτικό, αγαπούσα πάρα πολύ την Πέτρα και οι συνθήκες τότε ζωής στο χωριό ήταν πάρα πολύ δύσκολες και έτσι ο κάθε γονιός έστελνε το παιδί του σε μια μεγαλούπολη να γίνει κάτι διαφορετικό, να μην τυραννιέται όπως ήταν οι δικοί μας γονείς εκεί με συνθήκες άσχημες. Ναι, αγρότες, κτηνοτροφία, γεωργία. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και έτσι επέλεξαν να φύγουμε από το χωριό και να έρθω εγώ. Συγκεκριμένα είχα αδερφό της μητέρας μου, ο οποίος με φιλοξένησε τα πρώτα χρόνια. Και να φανταστείτε, όταν μου σύστησε το εργαστήριο αυτό που έμαθα τη δουλειά, το πρωί αναγκαστικά πήγαινα, δεν ήθελα να σταματήσω στο δημοτικό, ήθελα να πάω να βγάλω και γυμνάσιο λύκειο. Και έτσι μπόρεσα το πρωί να δουλεύω, να εργάζομαι, 3 ώρα να σταματάω, να πηγαίνω να διαβάζω και 7,5 ώρα πήγαινα στο νυχτερινό μέχρι τις 10 το βράδυ. Για να μπορέσω να μάθω μία τέχνη, να επιβιώσω κι εγώ, να μάθω κάτι στη ζωή μου.
0: Από την παιδική σας ηλικία εκεί στο χωριό, στην Αγία Κυριακή, θυμάστε κάτι πολύ έντονα ακόμη και σήμερα?
1: Καταρχήν δεν υπήρχε ακόμα δρόμος, δεν ήξερα τι πάει να πει αυτοκίνητο μέχρι τα 10 μου χρόνια. Τότε ήρθε και δεν είχαμε και ρεύμα. Το ρεύμα στο χωριό μου ήρθε το 1969 και ήμουν τότε 7 χρονών. Και η δυσκολία των ανθρώπων στο χωριό, ήταν πάρα πολύ δύσβατο το χωριό μας, δεν είχε το περιθώριο να έχεις δρόμο, να μπορέσεις με ένα αγροτικό αυτοκίνητο να κάνεις τη δουλειά σου. Μετά αυτό εξελίχθηκε βέβαια σιγά σιγά, αλλά τότε ήταν πάρα πολλά τα ζώα που είχαμε, γαϊδούρια, άλογα, μόνο έτσι μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους. Και στις εποχές που οι γονείς μου είχαν το θέρος, εγώ σαν μικρό παιδάκι πήγαινα σε άλλες δουλειές που με έστελναν οι γονείς μου, δηλαδή στην ουσία από 6 χρονών μπήκα στη δουλειά.
0: Αυτό που έχετε να θυμάστε δηλαδή είναι μια άλλη δουλειά.
1: Για εκεί ναι, μια άλλη δουλειά βέβαια.
0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά, να βρεθείτε εκεί στο Μάρμαρο Γλυφείο?
1: Ναι, ναι.
0: Και να μάθετε την τέχνη.
1: Όταν ήρθε μου άρεσε να ασχοληθώ με την Πέτρα και ήμουν τυχερός που μπόρεσε ο θείος μου και είχε γνωστό αυτόν τον μάστορα, να πω. Πήγα ας πούμε το 75-76 και ξεκίνησα, μπήκα στο χώρο και μου άρεσε αυτό σιγά σιγά και έμαθα τη δουλειά. Μου άρεσε το μέρμαρο.
0: Λένε ότι αυτοί που κάνουν χειρονακτικές δουλειές κοιμούνται καλύτερα το βράδυ. Είναι πιο κουρασμένο το σώμα και το μυαλό όχι τόσο βασανισμένο. Είναι αλήθεια?
1: Για τότε ναι. Τώρα όσο μεγαλώνουμε δυστυχώς δεν είναι έτσι.
0: Όχι,
1: είναι
0: 26
1: χρόνια που προσλήφθηκα στην Ακρόπολη. Μετά το 2000, γι' αυτό που ρωτάτε, εγώ πραγματικά είχα χάσει τον ύπνο μου. Γιατί είχα 65 άτομα στο κεφάλι μου, συναδέλφους που έπρεπε να τους δώσω αντικείμενο, να τους δώσω δουλειά, όταν έγινε εργοδηγός. Και αυτό φανταστείτε ότι πολλές φορές ξύπναγα τη νύχτα, γιατί είχε πολλές δυσκολίες και η δουλειά και έπρεπε να είμαι επαγρύπνηση. Εντάξει, κοιμόσουν, αλλά πάντως υπήρχε έννοια. Και το βράδυ ακόμα ήταν πολλές μέρες που περιμέναμε μάρμαρα από το Διόνυσο. Έπρεπε να κλείσουμε την αεροπαγή του με τη Θρασύλου, να μην είναι αυτοκίνητο, γιατί 5,5 ώρα πρέπει να ήμασταν εκεί, να μπουν οι νταλίκες στο αναβατόριο, να φέρουν τους τεράστιους όγκους που περιμέναμε. Και φανταστείτε μετά με τι αγωνία πάλι σκεφτόμουν και το πώς θα ανέβουν οι όγκοι από κάτω από το αναβατήριο, 40-45 μέτρα ύψος με το γερανό. Φανταστείτε ότι εκεί θέλουν καλά δεσίματα τα μάρμαρα και να έρθουν πάνω, το οποίο έχουμε ένα ειδικό βαγόνι με ράγες τρένου, το οποίο αυτό τροφοδοτούσε. Ο ένας γερανός έδινε τα μάρμαρα στον άλλο στα εργαστήρια, που εκεί ξεκίναγε η λάξευση και ό,τι χρειαζόταν να γίνει πάνω στο κάθε νέο μάρμαρο που...

0: Και, από τη ζωή
1: και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: επικεφαλής των ομάδων του τεχνικού γραφείου και του εργαστηρίου της συντήρησης για την αποκατάσταση του Παρθενώνα. Φαντάζομαι ότι κάτω από εσάς στην ιεραρχία υπάρχουν πολλοί και πάνω από εσάς ακόμη περισσότεροι. Πώς γίνεται η παραγωγική διαδικασία, πώς γίνεται αυτή η συνεννόηση, πώς φτάνει η επιθυμία του κύριου Κορέα, ας πούμε, μέχρι εσάς για να ξέρετε τι ακριβώς θα κάνετε την επόμενη μέρα.
1: Πάνω από μένα είναι η διευθύντριά μου, είναι η προσταμένη του έργου και μετά είμαι εγώ. Όσο είναι το κύριο Μανώλη Κορέα, είναι που βγαίνουν τα προγράμματα, τα τετραετή προγράμματα τα οποία έχουν την ευθύνη από το ΚΑΣ, τι είναι να υλοποιηθεί αυτά τα 4 χρόνια που παίρνουν και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή από το κάθε ταμείο που δίνει χρήματα. Εγώ τώρα πάω στο γραφείο, έχω συνεργασία με την προϊσταμένη, παίρνω τα σχέδια, μου δίνει τι ακριβώς είναι να γίνει στο δίμηνο, στο τρίμηνο και έτσι λοιπόν με τη σειρά μου εγώ προγραμματίζω, βλέπω τα μέλη τα οποία μου έχει δώσει τι δουλειά πρέπει να γίνει και βέβαια έχω και με τους πολιτικούς μηχανικούς συνεργασία, γιατί όταν ο μαρμαροτεχνίτης ετοιμάσει το συμπλήρωμα και πάει να το ενώσει με το αρχαίο μέλος, όταν είμαστε και επαφές είναι σωστές, δηλαδή έχουμε ένα μάρμαρο το οποίο υπάρχει και είναι το καινούριο που πρέπει να ενσωματωθεί με το αρχαίο. Εκεί πέρα η σειρά έχει ως εξής. Είναι ο εκμαγείας ο οποίος βγάζει το καλούπι, τη θράφηση. Μετά επεμβαίνει ο μαρμαροτεχνίτης που πρέπει να κάνει τέλεια δουλειά για να έρθει αυτή η θράφηση να κουμπώσει σωστά χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά, να είναι καλά ταιριαγμένο. Μετά παίρνω από τον πολιτικό μηχανικό τους οπλισμούς που χρειάζονται εσωτερικούς με το τιτάνιο, γίνεται η συγκόλληση με λευκό τσιμέντο Δανίας, από τα καλύτερα τσιμέντα. Αφού ρημάσει το μάρμαρο μετά από 28 μέρες που προβλέπει ο πολιτικός μηχανικός, τότε ξαναεπεμβαίνει ο μαρμαροτεχνίτης αυτό το άπεργο που υπάρχει, το περισσότερο ενώ μάρμαρο καινούριο, να το λαξεύσει και να έρθει στην επιφάνεια του αρχαίου και στη διάσταση του κάθε μέλους που έχουμε να κάνουμε.
0: Φαντάζομαι θα σας έχουν ρωτήσει πολλοί γιατί απαιτούνται τόσα χρόνια για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και κάποιος μπορεί να πει αντίστοιχα, μα δεν είναι πολλά μπροστά σε αυτά που χρειάστηκαν για να χτιστεί ο Παρθενώνας.
1: Και είναι μια συντονισμένη εργασία. Δεν είναι μόνο μια ειδικότητα ο μαρμαροτεχνίτης. Βέβαια ο μαρμαροτεχνίτης είναι η δύναμη και το έργο αυτό που βλέπετε περνάει από τα χέρια του. Σίγουρα για το κάθε μέλος που φτιάχνουμε περνούν από πάνω 10 ειδικότητες, από τον αρχιτέκτονα μέχρι και τον εργατοτεχνίτη. Πρέπει με σειρά να έρθουν τα μάρμαρα από το Διόνυσο, να έρθουν στη διαδικασία να ανέβουν πάνω. Οι χώροι μας είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Έχουμε τον τουρίστα μέσα στα πόδια μας, ειδικά η διάβαση που είναι να περάσουν τα μάρμαρα προς τα εργαστήρια. Πολλές φορές χρειάστηκε να πάμε πάρα πολύ πρωί, 9 ώρα stop. Γιατί περνάνε ειδικά όταν είναι το καλοκαίρι οι τουρίστες, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Παρ' όλα αυτά περνάμε τα μάρμαρα μέσα στα εργαστήρια, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή τα εργαστήρια που έχουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε πάρα πολύ περιορισμένοι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να γίνεται περισσότερη παραγωγή, αλλά το κάθε μάρμαρο περνάει και από την κάθε ειδικότητα. Δηλαδή πρέπει μέχρι να υλοποιηθεί, να φτιαχτεί το μάρμαρο, όπως σας είπα, χρειάζονται 7 ανθρώποι να επέμβουν πάνω να μπορέσει να τελειώσει το συμπλήρωμα, να πάει στη θέση του.
0: Δηλαδή αν δεν είχαμε όλον αυτό τον τουρισμό, γιατί πια τον έχουμε και χειμώνα και καλοκαίρι, αν δεν ανέβαινε τόσος κόσμος στην Ακρόπολη, μπορεί και να είχατε τελειώσει νωρίτερα.
1: Παρουσιάζονται πολλά προβλήματα. Πρώτον, έχουμε καιρικές συνθήκες. Από ό,τι ξέρετε, τον τελευταίο καιρό με τον κορονοϊό αποσυντονιστήκαμε τέλειως. Θα μπορούσε βεβαίως να είχαμε τελειώσει ακόμα νωρίτερα. Μετά είναι εργαλεία τα οποία τόσα χρόνια χαλάνε γερανοί, έλλειψη προσωπικού. Είναι πάρα πολλά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά. Και εξάλλου είναι τόσο υπεύθυνη δουλειά που για να κατεβάσεις τα μάρμαρα και να τα ξανατοποθετήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι, όπως σας είπα, και πολύ βαριά τα μάρμαρα. Λέμε για 5 τόνους τώρα επιστήλια. Έχει τεράστιες δυσκολίες.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου υπηρετεί ως ένας από τους επικεφαλείς των ομάδων του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αποκατάστασης του Παρθενώνα. Είπατε ότι λείπουν μαρμαροτεχνίτες. Είναι λιγότεροι οι νέοι που κάνουν πια αυτή τη δουλειά?
1: Ναι, δυστυχώς οι παλιοί μαστόροι συνταξιοδοτούνται. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει γύρω στα 15 άτομα τα οποία από τα χέρια μου έχουν μάθει τη δουλειά. Κάθε θέση, και εγώ τώρα φεύγω σιγά σιγά, χειρεύει. Δεν ξαναγίνεται πρόσληψη.
0: Δεν υπάρχει αντικαταστάτης.
1: Ναι. Η αντικατάσταση είναι ότι στα τόσα χρόνια που είμαι εγώ εκεί, κάθε 4 χρόνια γινόντουσαν προσλήψεις που ερχόντουσαν συμβασιούχοι. Μέσα σε αυτά τα χρόνια εγώ προσπαθούσα να τους μάθω τη δουλειά, να μπουν να εξοικειωθούν με το χώρο. Και δυστυχώς όταν ήταν έτοιμοι πια και τους είχε εμπιστοσύνη να γίνει δουλειά, ερχόταν η ώρα που θα έπρεπε να φύγουν στα 4 χρόνια.
0: Γιατί δηλαδή, είχε τελειώσει η σύμβαση.
1: Τελειώνει η σύμβασή τους. Εδώ όμως έπρεπε, ειδικά το Υπουργείο για αυτό το συγκεκριμένο έργο, θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει, να έχει στάνταρ προσωπικό. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το έργο, τόσο μεγάλο το μνημείο, που σε όλες τις πλευρές έχει τεράστιες δυσκολίες. Ήταν πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουμε μέσα στα 4 χρόνια για το κάθε πρόγραμμα που είχαμε, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε στον χρόνο αυτό και το πρόγραμμα που έπρεπε να βγει.
0: Πόση απόκληση έχει το παλιό με το καινούριο?
1: Εάν εννοείται το χρωματισμό, αυτό θα σας πω ότι το ερέχθειο, όταν ολοκληρώθηκε το 1989, ήταν λευκό το μάρμαρο το καινούριο και αυτό που ξέρετε το αρχαίο. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχουν περάσει 40 χρόνια πόσο είναι περίπου, έχει έρθει στο χρώμα το αρχαίο. Δηλαδή όλες σκόνες, τα πάντα, καιρικές συνθήκες, όλα αυτά σιγά σιγά παίρνει το χρώμα του Παρθενώνα.
0: Ανεβαίνετε κάθε μέρα στο βράχο?
1: Κάθε μέρα.
0: Ό,τι καιρό καν κάνει.
1: Εγώ ναι, γιατί είναι θέση μου τέτοια, ή καιρικές συνθήκες, ή για κάποια πλημμύρα, ή για το οτιδήποτε, αναγκάζομαι και πρέπει να είμαι παρόν. Ο πρώτος που έχει την ευθύνη για ό,τι συμβεί.
0: Είναι αλήθεια ότι το φως στον Παρθενώνα είναι διαφορετικό από κάθε πλευρά και πως μπορεί να αλλάζει σε κάθε ώρα της ημέρας?
1: Δεν υπάρχει καλύτερο. Βλέπετε τους κύονες όταν βγαίνει ο ήλιος. Και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδώσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Είναι ασύλληπτο. Φοβερός.
0: Ποια είναι η ωραιότερη ώρα της ημέρας για να ανέβει κανείς στον Παρθενώνα?
1: Νομίζω είναι η πρωινή ώρα. Δηλαδή το πρωί που ανατέλει ο ήλιος και χτυπά στην ανατολική πλευρά του ναού, είναι ό,τι καλύτερο.

0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής.
5: Nova 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
4: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Προκούμε 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
13: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
16: Καλό βράχο, πώς σας διάλεξαν να είστε ένας από τους τυχερούς που θα λαξεύει το μάρμαρο του Παρθενώνα?
17: Ναι, ναι. Τυχαία, μόλις έφυγα από το εργαστήριο που έμαθα και τη δουλειά και ήμουν έτοιμος να ψάξω κάτι να κάνω, τυχαία βρέθηκα με έναν φίλο και μου λέει, σε ενδιαφέρει να πας στον Παρθενώνα? Γιατί τώρα από ό,τι ξέρω παίρνουν μαστόρους. Και δεν έχασα την ευκαιρία και πήγα όντως και συναντήθηκα μαζί του. Τον βρήκα, μου είπε δύο πράγματα και τι να κάνω διαδικαστικά. Όντως πήγα, έκανα αίτηση το 1986 το Σεπτέμβριο. Με κάλεσαν μέσα στον Νοέμβρη, Δεκέμβρη περίπου. Έδωσα εξετάσεις με άλλους 15-20 ακόμα συναδέλφους μαρμαροτεχνίτες. Τότε οι συνθήκες ήταν διαφορετικές από τις σήμερα που προσλαμβάνουν κόσμο με τον ΑΣΕΠ. Τότε λοιπόν ήταν μια επιτροπή η οποία αποτελούταν από δύο καλούς μαστόρους, τότε εργοδηγούς, αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, και πέρασε από μια διαδικασία, αναγνωρίζεις τα εργαλεία, να σου δώσουν να δουλέψεις μάρμαρο ένα ρετάλι που είχαμε εκεί πέρα, ένα κομμάτι μάρμαρο το οποίο δεν θα το χρησιμοποιούσαμε κάπου, και είδαν τις δυνατότητες μου να δουν αν ξέρω να χτυπάω το μάρμαρο, να το λαξεύω, και ήταν πολύ δύσκολο τότε. Να φανταστείτε μια ερώτηση που μου έκαναν, το τότε μάρμαρο που ήρθε το 86, το μεγαλύτερο μάρμαρο που είχε έρθει τότε στον Παρθενώνα, περίπου 6 μέτρα μήκος, ένα 10 ύψος και 55 πάχος, με μια ματιά να πω τι διάσταση είχε το μάρμαρο. Και δεν έπεσα έξω, δηλαδή το κύβησα, και από τους 9 τόνους που ήταν έπεσα ένα τόνο έξω, δηλαδή χωρίς να έχω μέτρο στα χέρια μου. Αλλά ήταν συνθήκες πολύ τότε δύσκολες, και μάλιστα θυμάμαι τότε βγήκα δεύτερος στη βαθμολογία που έγινε.
16: Και πώς επιβιώσατε όλα αυτά τα χρόνια?
17: Μέχρι να πάω στη...
16: Μέχρι να φτάσετε ως εδώ, δηλαδή από το 1987
17: που ξεκίνησε.
16: Μέχρι σήμερα, το να είναι κανείς την ίδια δουλειά και να μην φεύγει απαιτεί ένα μηχανισμό επιβίωσης, όχι μόνο γιατί οι άλλοι τον θέλουν εκεί, αλλά και γιατί ο ίδιος εξακολουθεί και περνά καλά και δεν θέλει να πάει κάπου αλλού.
17: Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος που θα θέλει ο καθένας να δουλέψει. Εγώ το ζήλεψα πάρα πολύ, δηλαδή τις πρώτες μέρες που πήγα ήταν ένα βουνό μπροστά μου. Αλλά είχα τη δύναμη, ήξερα το μάρμαρο και λέω κάποιοι θα με βοηθήσουν, να δω κάτι θα κάνω κι εγώ. Και αγάπησα τόσο πολύ και νιώθω και περηφάνεια, γιατί είναι τόσο ευχάριστη δουλειά που εμένα μου αρέσει προσωπικά. Έπρεπε να είχα φύγει πριν 2 χρόνια και ακόμα εξακολουθώ να είμαι, γιατί βλέπω ότι το έργο με χρειάζεται. Το αγαπάω βέβαια πάρα πολύ αυτό που κάνω και εξακολουθώ ακόμα να είμαι. Τώρα φέτος σκέφτομαι να...
16: Έχετε
17: να
16: παιδιά?
17: Έχω 2 παιδιά, ένα γιο και μία κόρη. Ο γιος μου κάνει τη δικιά μου δουλειά και η κόρη μου εργάζεται. Και έχω μια καλή οικογένεια, έτσι, 2 παιδιά, πολύ ευχαριστώ.
16: Λείψατε στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας, όλο αυτό το διάστημα που δουλεύατε εντατικά για τον Παρθενώνα?
17: Κοιτάξτε, κάθε γονιός έχει το ωράριό του. Εγώ, εντάξει, πήγαινα στο σπίτι 3-3,5 ώρα όσο μπορούσα. Ήμουν μαζί τους, τα βοηθούσα, φροντιστήρια, καταλαβαίνετε, τότε σε μικρές ηλικίες. Δεν τους έλειψα, όχι. Ήμουν μαζί τους. Και αυτά στο σχολείο το πρωί, από το σταθμό που ήταν ακόμα μικρότερα, όλα καλά.
16: Νιώθετε δημόσιος υπάλληλος ή υπηρετείτε έναν πολύ ιερό σκοπό?
17: Καθόλου δημόσιος υπάλληλος. Καταρχήν η υπηρεσία που δουλεύω είναι εποπτευόμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ιδιωτικό δικαίου. Γι' αυτό σας είπα ότι κάθε 4 ετές πρόγραμμα απαιτούσε αυτό που λέγαμε να γίνει, έπρεπε να γίνει. Και αν υπήρχε μια καθυστέρηση 6 μήνες, δεν ξέρω πόσο, θα ήταν ή από καιρικές συνθήκες ή και από τον κορονοϊό που σας είπα, που τότε μας αποσυντώνησαν πάρα πολύ. Αλλά θυμάμαι τότε που πρωτοϊδρύθηκε η ΙΣΜΑ το 2000 και ανέλαβα και το έργο ως εργοδηγός τότε, κατέβηκε όλη η βόρεια πλευρά από τον 3ο μέχρι τον 10ο κύωνα, μέχρι κάτω στη Βαθμίδα. Όλοι σπόνδυλοι, επιστήλια, ό,τι μάρμαρο υπάρχει πάνω από τα κυονόκρανα, με λίγα λόγια μέσα ο χώρος, το σηκός του ναού, ήταν μια οικοδομή.
16: Και αυτό με πόσους και ανθρώπους πάνω κάτω.
17: 65 άτομα. Φανταστείτε ότι ήταν τεράστια, πολλά τα μέλη. Οι σπόνδυλοι που κατέβηκαν, ο Μπαλάνος τότε τα κενά τους τα είχε ενσωματώσει με μπετό. Καλούπονε, δεν είχε τότε χρήματα για να βάλει μάρμαρο και δεν θα είχε και τρόπο να τα ανεβάσει στο ναό.
16: Οπότε όλα αυτά έπρεπε να ξανααποδομηθούν.
17: Βεβαίως,
16: και να στηθούν,
17: ναι,
16: από την,
17: ναι,
16: αρχή.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι, για να γίνουν καινούργια συμπληρώματα εκεί που υπήρχε το μπετό, να γίνουν συμπληρώμα με νέο μάρμαρο Διονύσου. Και φανταστείτε, από το 2000 μέχρι το 2009 όλος αυτός ο όγκος μαρμάρων κατέβηκε και ανέβηκε μέσα σε 8 χρόνια.
16: Από το 1987 που είστε εκεί, κύριε Αγγελόπουλε, οι υπουργοί πολιτισμού έρχονται, επιβλέπουν, ναι, με έναν τρόπο το έργο.
17: Όχι, δεν θα έλεγα όλοι, αλλά κάποιοι έχουν ανέβει, κάποιοι υπουργοί.

0: αξιότητες απαιτεί η δουλειά σας? Πρέπει να είναι κανείς υπομονετικός, εργατικός?
1: Και τα δυο μαζί, σε μεργάλο βαθμό. Πρώτον, υπομονή. Εργατικός είναι κάποιος, αν δεν έχεις υπομονή σε αυτό που κάνουμε εμείς, δεν μπορείς να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα.
0: Χέρια δεν παίζουν ρόλο, δεν πρέπει κανείς να έχει μια ιδιαίτερη δεξιότητα στα χέρια?
1: Ναι, η δεξιότητα είναι στο χρόνο που μαθαίνεις στη δουλειά, να μάθει κάποιος για να είσαι καλός και τέλειος μάστορας να μιλάς με το μάρμαρο. Όταν έρθεις και κουβεντιάζεις με το μάρμαρο, το δουλεύεις σαν να του αρέσει και αυτού. Δηλαδή, αν το χτυπάς κόντρα, αν χτυπάς κόντρα το μάρμαρο, σε πάει και αυτό κόντρα. Δεν βγάζεις αποτέλεσμα. Σπάς τα χέρια σου. Βέβαια όμως, ο μαντρακάς και το καλέμι απαιτεί να έχεις τη δύναμη και μάλιστα προπονείσαι, εξασκήσαι για να...
0: Α, χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται κόπος δηλαδή, δεν είναι εννοείται, μόνο τρόπος.
1: Εννοείται ότι χρειάζεται δύναμη, ειδικά σε εμάς και γενικά ας πούμε στη δουλειά τη δικιά μας, αλλά ιδίως στον Παρθένα να πούμε εγώ. Σας λέω ότι είναι τεράστια τα μάρμαρα, πρέπει να εξοικειωθείς μαζί τους, χρειάζονται τούμπες. Δηλαδή τώρα φανταστείτε ένα μάρμαρο 8 τόνους, γιατί χρειάζεται να κάνεις την κάτω του έδρα, την πάνω έδρα, την πλάγια έδρα. Άρα λοιπόν πρέπει όλο αυτό να κάνεις κινήσεις τέτοιες, ζημιά να μην γίνει, με ειδικούς ανθρώπους να μπορούν να κάνουν τούμπα. Και ευτυχώς όλα τα χρόνια δεν έχει ανοίξει η Ρουθούνη, δηλαδή δεν είχαμε κανένα ατύχημα και καμία απώλεια. Τουλάχιστον στο χώρο και γενικότερα στο βράχο επάνω δεν έχει ακουστεί ποτέ. Κάθε κίνηση που κάνουμε θεωρούμε ότι είναι, όταν λύγει ας πούμε, να το πω σκηνή, σαμπάνι το λέμε εμείς, και έχει ημερομηνία λήξη, δεν το ξαναχρησιμοποιούμε, παρά το βάζουμε στο περιθώριο, στον οδή, φεύγει και παίρνουμε καινούριο.
0: Όταν είδατε το τελευταίο κομμάτι του μαρμάρου που μπήκε και συμπληρώθηκε το παζλ πια του αετώματος, ναι, βάλατε τα κλάματα?
1: Ένιωσα πολύ χαρά. Τα κλάματα που δεν τα έβαλα, άλλοι όμως συγκινήθηκαν, θα έλεγα. Αλλά ένιωσα μεγάλη χαρά που τελείωσε αυτή η όψη του ναού, γιατί είναι η βιτρίνα. Μπαίνοντας από τα προπήλαια, το πρώτο πράγμα που βλέπει ένας επισκέπτης είναι η δυτική πλευρά, είναι ένα αριστούργημα για μένα αυτή τη στιγμή. Αλλά νιώθω ευχαρίστηση γιατί κουράστηκα πολύ για αυτά τα δύο μάρμαρα, και πνευματικά αλλά και σωματικά.
0: Ποιο ήταν δυσκολότερο, ποιο σας δυσκόλεψε περισσότερο, το σώμα ή το μυαλό?
1: Το μυαλό, γιατί το σώμα πια είναι σε τέτοια φάση προπονημένο και καθόλου δεν νιώθω κούραση πάνω στη δουλειά τις ώρες που δουλεύω. Αλλά πνευματικά έπρεπε να είναι τέτοιες οι διαστάσεις του συγκεκριμένου μαρμάρου και ενσωματώθηκαν και δύο αρχαία μέλη τα οποία ήταν κάτω
0: κάπου
1: πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια. Και μάλιστα το ένα το βρήκε ο κύριος Μανώλης Κορές, το ταύτισε με το είδη που αυτό που ξέραμε. Αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη η προσαρμογή στο νέο συμπλήρωμα. Αυτό απαιτεί να βγάλεις καλούπι, ο εκμαγιάς. Μετά να πάω εγώ με τις λίγες σωζόμενες επιφάνειες αρχαίες εξωτερικές, να μπορέσω να το βάλω κάτω, να μπορώ να σημαδέψω με τα μέτρα που μου έχει δώσει ο αρχιτέκτονας, γιατί έχει κλείσει στο τελευταίο μάρμαρο αυτό που ήδη μπήκε τώρα. Είναι το αέτομα και έχει την κλίση. Δηλαδή το μεγαλύτερο ύψος είναι 3,75 σχεδόν και καταλήγει στο 2,40. Φανταστείτε όλο αυτό την κλίση. Ότι απαιτούσε πολύ καλό σημάδεμα για να μπουν και τα δύο αρχαία μέλη ακριβώς στη θέση. Και δεν συγχωρείται ούτε χιλιοστό να κάνεις λάθος.

0: Κυρία Αγγελόπουλε, όλοι κάνουμε μια δουλειά η οποία αλλάζει καθημερινά. Αλλάζουν οι μέθοδοι, αλλάζει ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη δουλειά. Όλοι μας έχουμε καινούργια εργαλεία. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν αναλωθήκατε ποτέ στη σκέψη ότι κάποιος θα πάρει τη δουλειά σας.
1: Όχι, κανένας, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Απλά σας λέω ότι, όπως είπατε, με τα σύγχρονα μηχανήματα, σίγουρα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ και για να προχωρήσει πιο σύντομα το έργο και για να δουλεύεις και λιγάκι πιο ξεκούραστα σαν μάστορας. Δηλαδή υπήρξαν πατέντες που ειδικά για τους σπονδύλους έβγαζαν πάρα πολύ, όπως είναι η ράβδοση και είναι 4,5 εκατοστά το βάθος της. Σίγουρα εκεί πέρα για να το κάνεις όλο αυτό 11-10 μέτρα ύψους ραβδόσης προηγήθηκε μηχάνημα το οποίο μας βοήθησε να έρθει περίπου κοντά στην τελική του διάσταση.
0: Από το 87 μέχρι σήμερα που ανεβαίνετε στο βράχο, παρακολουθείτε τον κόσμο που έρχεται και θαυμάζει τον Παρθενώνα. Έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει αλλάξει η συμπεριφορά του απέναντι στο μνημείο.
1: Οι τουρίστες, έχω παρατηρήσει πάρα πολύ και τώρα αλλά παλαιότερα, με τέτοια ευλάβη ερχόντουσαν με τα βιβλία τους, καθόντουσαν έξω από την περισχύνηση. Κάθε κίνηση που κάναμε εμείς μέσα ήταν με ένα «ο», θαυμάζανε αυτό που κάναμε. Και επίσης μου έκανε εντύπωση που όλοι ήταν, ειδικά και με τους ξεναγούς, με ένα βιβλίο στο χέρι και κοίταζαν, διάβαζαν και κοίταζαν το ναό. Και πολύ κάτω από τα 2-3 κυπαρίσια που έχουμε, βλέπω ότι γονατίζουν κάτω ή σταυροπόδι, βρίσκουν κάπου να κουμπίσουν και ζωγραφίζουν. Και θυμάμαι ένα συγκεκριμένο ότι μπήκε μια κοπέλα μέσα στο ναό, έβγαλε τα παπούτσια της στον πρόναο, ανέβηκε στην ανατολική πλευρά του ναού, στον πρόναο, και γονάτισε, προσκύναγε και έκλαιγε. Αφού πήγα εγώ και τη σήκωσα, τη έδωσα λίγο νερό, ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει.
0: Από το δέος που ένιωσε. Ναι. Η Μελίνα Μερκούρη ανέβαινε στον Παρθενώνα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Μελίνα Μερκούρη ήταν το ξεκίνημα του έργου για μένα. Αυτή έδωσε το εύνασμα και ξεκίνησε η αναστήλωση του Παρθενώνα. Και όλα ξεκίνησαν από την βορειοανατολική πλευρά του ναού, από το σεισμό του 81. Η λεοντοκεφαλή στη γωνία από το κούνημα ήταν ετοιμόρροπη να πέσει. Και τότε ο κύριος Κορές στήσαν αμέσως ειδική καλωσιά στη γωνία να κρατηθεί να μην πέσει η λεοντοκεφαλή, και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα. Ήρθαν γερανοί και κυρίως αναστήλωση ξεκίνησε από το 85-86 και μετά.

0: Αν ήταν εδώ, λέτε, θα ήταν ευχαριστημένοι τώρα που φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο.
1: Ναι. Αρκετά. Είναι τόσες πολλές οι δουλειές που έχουν γίνει πέρα από αυτό που συζητιέται και συζητάμε τώρα για το δυτικό έτομα. Ξεκινήσαμε από την ανατολική πλευρά. Κατέβηκαν όλα τα μέλη μέχρι τα Κιονόχρανα. Μετά πρέπει αυτό να το αναφέρω, στην νότια πλευρά ο πέμπτος Κίωνας ήταν μία από τις δυσκολότερες επεμβάσεις που στα χρόνια μου έχουν γίνει. Δηλαδή μία πατέντα, βγήκαν όλα τα μέλη από πάνω και έμεινε όλη η κολόνα, φανταστείτε, περίπου 70 τόνους βάρος. Δέθηκε ο δεύτερος πόνδυλος με ειδική κατασκευή που έκανε μία πατέντα κύριος Κορές. Σηκώθηκε μισό εκατοστό, έσυρε 2 μέτρα προς το ναό για να μπορέσουμε τον πρώτο σπόνδυλο να βάλουμε συμπληρώμα, το οποίο ήταν 50% κενό. Ήταν ετοιμόρροπο να πέσει η συγκεκριμένη πλευρά που σας λέω. Και έτσι έγινε ο πρώτος σπόνδυλος, ενσωματώσαμε το καινούριο συμπλήρωμα και ξαναήρθε στη θέση που έπρεπε πάλι ολόκληρος ο Κίωνας. Και θυμάμαι τότε είχαν έρθει δημοσιογράφοι, τηλεόραση, και ο μηχανισμός αυτός απαιτούσε συντονισμό για ολόκληρος ο Κίωνας. Και θυμάμαι τότε είχαν έρθει δημοσιογράφοι, τηλεόραση, και ο μηχανισμός αυτός απαιτούσε συντονισμό.

0: χαρακτήρα σας αυτά τα χρόνια της δουλειάς. Κάνετε πάρα μια πολύ σκληρή δουλειά.
1: Πάρα πολύ, γιατί έχεις να κάνεις με επιστήμονες, έχεις να κάνεις με πολιτισμό, η συμπεριφορά πρέπει να είναι ανάλογη.
0: Πώς και, δηλαδή?
1: Εντάξει, σεβασμός. Και εγώ με τη σειρά μου θα έπρεπε όλο αυτόν τον κόσμο που είχα τα 60 άτομα και μετά άρχισαν να λατώνονται. Ο καθένας ήθελε το δικό του τρόπο να συμπεριφερθείς.
0: Γίνατε πιο ευέλικτος ή πιο σκληρός? Πιο αφεκτικό.
1: Πιο ευέλικτος. Σκληρός δεν μπορώ να πω, απλά ήταν έτσι ο τρόπος μου που ήμουν πολύ κοντά με τον κάθε συνάδελφο και έδειχνα ότι δεν χρειάζεται ούτε ένταση, ούτε να τσακωθείς, ούτε να διαφωνείς. Γινόταν όσο μπορούσα πιο καλά και ευχάριστα η δουλειά μας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα αλλάζατε δουλειά αν είχατε αυτή τη δυνατότητα.
1: Όχι, όχι. Εκεί μου άρεσε, πήγα με τα πρώτα χρόνια. Βέβαια δυσκολεύτηκα στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν και το ύψος, γιατί εκεί και η δουλειά μας είναι στα 15 μέτρα ύψος. Δηλαδή τώρα φανταστείτε με αυτή τη ζέστη. Έχω και την ευθύνη, αλλά 11 ώρα κατεβαίνουμε κάτω, δεν μπορείς να δουλεύεις σε 10 μέτρα ύψος πάνω, να τρίβεις ή να κόβεις ή να τοποθετείς.
0: Αμείβεται καλά η δουλειά σας?
1: Θα έλεγα τώρα όχι.
0: Παλιότερα καλύτερα.
1: Παλιότερα δηλαδή, όταν έγινε η ΕΣΜΑ, υπήρχε ένα μεγάλο και καλό κίνητρο. Δηλαδή υπήρχαν πόνους. Ήταν ο υπεύθυνος, ο οποίος όταν ο καθένας είχε ένα μέλος, έπρεπε να δώσει ένα χρόνο να τελειώσει. Και εκεί πέρα ήταν 35% επιπλέον ο μισθός. Δηλαδή όταν έκανε τη δουλειά σου όπως θα έπρεπε και στον χρόνο που έπρεπε, και στον εργοδικό ήταν το 50%. Αυτό μετά το 2010 που έγινε αυτό που έγινε, κόπηκαν τα πάντα, μειώθηκε αρκετά κατά 50% ειδικά και ο δικός μου μισθός και των συναδέλφων.
0: Γιατί όμως θα λέγατε σε ένα νέο παιδί σήμερα να κάνει αυτή τη δουλειά?
1: Ειδικά για εκεί που είμαι εγώ τώρα, κανένας, μα κανένας δεν θέλει να αναλάβει τη δικιά μου θέση. Δεν έχει κίνητρο,
0: ναι,
1: καταρχήν. Άρα σου λέει, θα πάω εγώ τώρα να ελέγχω ή να έχω τη μεγάλη ευθύνη της δουλειάς, γιατί έχει ακόμα συνέχεια. Ο ναός έχει μέσα αρκετή δουλειά.
0: Πόσα χρόνια θα χρειαστούν ακόμη?
1: Αυτό το σωστικό πρόγραμμα θα έλεγα εγώ, το οποίο είναι μέχρι το 2030, είναι 4 μάρμαρα στο δυτικό στο υπέρθυρο, στη δυτική πλευρά του ναού, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ένας τεράστιος όγκος μπετού, που είναι γύρω στα 7 μέτρα επί 3-4 μέτρα περίπου. Πρέπει να κοπεί, να αποκολληθούν όλα τα αρχαία μάρμαρα που ήδη έχει ο Μπαλάνος βάλει μέσα στον μπετό, όπως σας είπα και στην βόρεια πλευρά με τους πονδύλους. Αυτό λοιπόν πρέπει να φύγει το τσιμέντο, να μπουν δύο αρχαία μέλη τα οποία υπάρχουν πάνω στο καινούριο μάρμαρο που έχουμε φέρει, και καταλαβαίνετε τις δυσκολίες και τα βάρη που θα αντιμετωπίσουν. Και δεν είναι και εύκολη και η χώρη να έχεις για 7 μέτρα μάρμαρο τώρα να μπορείς να το φέρεις βόλτα για να κάνεις και τη δουλειά σου όπως πρέπει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να γίνουν αυτές οι δύο επεμβάσεις.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, τι σας σπρώχνει να σηκωθείτε κάθε πρωί από το κρεβάτι σας? Ποιο είναι το κίνητρο για να πάτε στη δουλειά σας?
1: Η συνήθεια τόσων ετών, πραγματικά δεν ξέρω, με το που ξυπνάω το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να ανέβω πάνω στο ναό. Και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, ναι μεν ο προγραμματισμός, αλλά κάθε τι που τελειώνει και το τοποθετούμε, νιώθω πολύ διαφορετικά, ότι έφυγε αυτό, πάμε στο επόμενο. Πάει και αυτό, πάμε στο
0: Πιστεύετε
1: επόμενο.
0: Πιστεύετε στο Θεό ή στους 12 Θεούς του Ολύμπου?
1: Όχι, στο
0: συνομιλείτε
1: Θεό
0: με την Αθηνά.
1: Στο Θεό πιστεύουμε, αλλά θυμάμαι παλιά ο πρώην προϊστάμενος μου για τις καιρικές συνθήκες γελούσαμε. Λέγα, άντε έβαλε το χέρι της Θεά Αθηνά και δεν βρέχει σήμερα. Γιατί είχαμε να κάνουμε κάτι, ας πούμε, να τοποθετήσουμε, ιδίως στη βόρεια πλευρά, όταν βάλαμε καταφραή το τελευταίο πιστήλιο. Καταφραή εννοώ ότι δεν έχεις περιθώρια, χιλιοστό, πρέπει να μπει το τελευταίο μάρμαρο, να κουμπώσει ο ναός, και εκεί απαιτεί καιρικές συνθήκες άπνοια. Τουλάχιστον όσοι θα είναι μαζί σε αυτό το μάρμαρο να είναι πλήρως συντονισμένοι, για να μπορέσει από πάνω να κατέβει σιγά σιγά με το χειριστή του γερανού, να μπορέσει να γίνει δουλειά σωστά χωρίς να γίνει απώλεια καμία, να μην σπάσει καθόλου κάτι, κόχη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τώρα τι να σας πω, αυτά τα δυο έχω να πω, ότι πρόσφερα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Θα φύγω από εκεί και θα σκέφτομαι όσο ζω αυτό που έχει γίνει, μεγάλο επίτευγμα. Και το σημαντικότερο είναι ότι αγγίξαμε το χώρο το οποίο οι πρόγονοί μας είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτό το έργο μας ξέρει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης.

0: πλανήτης από αυτό το έργο. Άρα λοιπόν αυτό θα σκέφτομαι, θα το νιώθω και είμαι σίγουρος ότι οι επισκέψεις μου χωρίς ιδιότητα πια θα είναι πολύ συχνές, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα, 1-2 χρόνια θα πηγαίνω, γιατί το νιώθω, πρέπει να πηγαίνω να βλέπω και τη συνέχεια. Και σίγουρα μου το έχω και πει και προϊστεμένη μου, σίγουρα και η γνώση μου ή μια οτιδήποτε δυσκολία υπάρξει μπορεί να βοηθήσει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα. Ηχογράφηση μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Επεξεργασία Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση, και experts
7: και masters.
6: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3069-84-61-37-95.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
21: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
22: Nova 931.
23: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
24: Sky 100,3.
25: Εκτέλεση από τον Χακίμη, το σου γκολ! Γκολ για το Μαρόκο με τον Ουναΐ! Εμπαπέ, γκολ για τη Γαλλία στο 70.
26: Απόψε Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 το βράδυ και για τους ξενύχτιδες στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες. Ο Γιούργεν Κλοπ, ο 59χρονος τεχνικός, επιστρέφει στους πάγκους μετά από μια διετή απουσία, μετά και την αποχώρησή του από τον πάγκο της Λίβερπουλ, αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. We'll be right back. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, βασικές ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ερεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχει προκαλέσει αυτή η φωτιά εκτεταμένες ζημιές σε δύο εργοστάσια και βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας οδήγησε στην εκένωση κατοικημένων περιοχών του αστικού ιστού εκεί της περιοχής. Μέσω μηνυμάτων που εστάλησαν από το 112 υπήρξε μια γιγαντία, μια τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι λόγω των ισχυρών ανέμων ήταν πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και βεβαίως το γεγονός ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε τη νύχτα εμπόδισε την πυροσβεστική σε πλήρη παράταξη να μπορέσει να κατασβέσει τη συγκεκριμένη φωτιά. Δεν μπορούσαν, να το πούμε πιο απλά, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είχε επιπρόσθετες δυσκολίες για την πυροσβεστική και υπήρξε, ξαναλέμε, και μια ευρύτερη ανησυχία για τους παρακείμενους οικισμούς. Μην έχουμε ζητήματα εκεί με αυτά. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά από ό,τι φαίνεται, από την άποψη ότι από νωρίς το πρωί έχουμε ενημερωθεί πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη συγκεκριμένη φωτιά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο από τους τρεις δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Ερεοκάστρου και μας δίνουν από νωρίς το πρωί τη συνολική εικόνα. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είσαι στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή της Φιλοθέης, εκεί όπου καταλαβαίνω πως έχει επικεντρώσει η πυροσβεστική τις δυνάμεις της στις τελευταίες ώρες.
0: Μπορεί η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ να είναι βελτιωμένη, όμως εδώ η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών συνεχίζει, μένεται και είναι μια πολύ δύσκολη μάχη αυτή που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στην περιοχή της Φιλοθέης, καθώς η φωτιά και η ανακυκλώσιμα υλικά και η πλαστικό και η ξύλο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα που επιχειρούν μέσα στο εργοστάσιο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, χρειάζονται συνεχώς την βοήθεια και τη συνδρομή εναέριων μέσων. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας την εικόνα, ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον αναμέσα πραγματοποιήσει τώρα μια στοχευμένη ρήψη νερού πάνω από την φωτιά στο εργοστάσιο, προκειμένου να βοηθήσει τα πεζοπόρα τμήματα στη συνέχεια να μπουν μέσα σε αυτό και να σβήσουν τη φωτιά. Πηγές πυροσβεστικής, βέβαια, Πέτρο, μας αναφέρουν ότι η κατάσταση θα διαρκέσει πολλές ώρες ακόμα.
26: Λόγω των υλικών αυτών που είναι έφλεκτα, καταλαβαίνουμε πως όλη την ημέρα τώρα θα επιχειρούν, θα ρίχνουν νερό έτσι ώστε να σβήσει και η τελευταία αιστεία φωτιάς. Αλλά αυτό θα χρειαστεί όντως χρόνο, Βαγγέλη.
0: Ακριβώς. Και ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το εργοστάσιο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος με τους ανέμους η φωτιά να ξεφύγει εκ νέου από το εργοστάσιο και να επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν εργοστάσια με στρώματα και άλλες επιχειρήσεις, αλλά και σπιτιά στα μόλις 300 μέτρα από το εργοστάσιο. Συνεπώς,
26: μια μικρή βιομηχανική ζώνη που υπάρχει εκεί επί της ουσίας, έτσι, και η οποία επλήγει πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη φωτιά. Για αυτή την επιχείρηση στην οποία βρίσκεσαι, μπορούμε να πούμε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός, Βαγγέλη?
0: Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Η εικόνα είναι μια δυστοπική εικόνα και η εικόνα που μας μετέφεραν εδώ οι κάτοικοι της Φιλοθέης, οι οποίοι μένουν λίγα μέτρα μακριά, ήταν μια εικόνα κόλασης χθες το βράδυ. Είδαν την φωτιά να πλησιάζει απειλητικά στα σπίτια τους. Κάποια από τα σπίτια μπήκε μέσα στις αυλές. Ωστόσο, εδώ έδωσαν την τελική μάχη, όπως μας έλεγαν οι πυροσβέστες. Έβαλαν όλα τα οχήματά τους μπροστά, μπήκαν όλοι οι πυροσβέστες μπροστά και κατάφεραν να την σταματήσουν σε αυτό εδώ το σημείο.
26: Μάλιστα, διότι το χειρότερο δυνατό σενάριο θα ήταν να επεκταθεί αυτή η φωτιά και σε σπίτια που βρίσκονται πιο κάτω εκεί στην περιοχή. Μας τα άδειξες όλα αυτά με την κάμερα του Sky από νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρφαλιά. Και ο Πάνος Γαρφαλιάς βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Είναι αυτή την ώρα έξω από βιοτεχνία εμπορίας υφασμάτων. Μια βιοτεχνία η οποία επίσης έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές πάνω από αυτή τη φωτιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει καταστραφεί δυστυχώς ολοσχερός και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ένα τμήμα της, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν το εσωτερικό που είχε περάσει η φωτιά, πέρασε σε όλο το κτίριο. Ένα τμήμα του κατέρευσε προφανώς λόγω των θερμικών φορτίων.
26: Είναι παλιές επιχειρήσεις αυτές πάνω, είναι παλιά εργοστάσια.
1: Είναι παλιά βιοτεχνία η συγκεκριμένη. Και το άλλο που είναι ο Βαγγέλης είναι ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης με πολλά έφλεκτα υλικά. Ξεκίνησαν με 4 μέτωπα, ξεκίνησε η φωτιά, τα οποία γίνανε 2. Στην ουσία προπορευόταν το ένα, το οποίο έφτασε στην μονάδα ανακύκλωσης. Εκεί περικύκλωσαν τη μονάδα ανακύκλωσης οι πυροσβέστες με τα οχήματα, μην αφήνοντας να περάσει σε γειτονικές επιχειρήσεις. Το ίδιο ακριβώς έκαναν όταν κατέβαινε το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην βιοτεχνία με τα υφάσματα. Εκεί λοιπόν περικύκλωσαν τη φωτιά, όμως η φωτιά είχε ήδη μπει στο κτίριο, έτσι λοιπόν το κατέστρεψε ολοσχερός. Έχει καταρρεύσει όλη του η σκεπή, δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα όρθιο. Συνεχίζουν να υπάρχουν φλόγες. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην φωτιά, όμως οι πυροσβέστες και σε αυτά τα δύο σημεία έχουν ακόμα να κάνουν πολύ.
26: Πάντως, αυτοί οι φραγμοί που στήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά διάρκεια της νύχτας, ξαναλέω πως όταν ξεσπάει πάνω μου, το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, από την εμπειρία σου, όταν ξεσπάει μια φωτιά τη νύχτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους πυροσβέστες να κάνουν το οτιδήποτε. Δεν έχουν και τη βοήθεια από αέρος, από τα εναέρια μέσα. Εδώ όμως, αυτοί οι φραγμοί, τους οποίους και έστησαν γύρω από αυτά τα εργοστάσια, γύρω από αυτές τις βιοτεχνίες, κρίνονται εκ του αποτελέσματος ότι ήταν σωτήρι, ναι, για την ευρύτερη περιοχή, για τον οικισμό εκεί.
1: Και όταν ήρθε το πρώτο φως της ημέρας και ήρθαν τα πρώτα φυτικά, τα δύο καναντέρ και στη συνέχεια τα ελικόπτερα για να κάνουν τις ρήψεις, τότε λοιπόν έπεσε το θερμικό φορτίο, κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο και στα δύο κτίρια και έτσι να αρχίσει σιγά σιγά να συμμαζεύεται και το ένα μέτωπο αλλά και το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά, λένε οι πυροσβέστες, όμως βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με χθες. Φλόγες φτάνανε σε ύψος διόρου ελέγξιμες, βέβαια, κυρίως από τις επίγειες δυνάμεις οι οποίες εκείνη τη στιγμή επιχειρούσαν.
26: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο και σε για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, κυρίες και κύριοι, είναι στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα. Εκεί όπου φαίνεται πως ένα αυτοκίνητο. Από ένα αυτοκίνητο, ένας πυνθύρας ήταν ικανός για να προκαλέσει όλη αυτή τη μεγάλη φωτιά και όλη αυτή την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Τι ακριβώς συνέβη και τι εξετάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα την επόμενη μέρα για τα αίτια της πυρκαγιάς, θα μας πει ο Δημήτρης. Είχε όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, από Θεσσαλονίκη, από την περιοχή του Ρεοκάστρου. Εδώ που σχεδόν ένα 24ωρο μετά, ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά.
26: Ναι, ήταν να το εξηγήσουμε, λίγο... γιατί είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος και η υπόθεση εργασίας που κάνουν οι ανακριτικές αρχές στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ακόμη. Απλώς λέμε ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο.
2: Ναι,
26: και οι ενδείξεις και τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους για το πώς ξεκίνησε
2: ακριβώς,
26: η πυρκαγιά. Πες μας λοιπόν.
2: Λίγο μετά τις 8.30 εγώ και ο Σωτήρης Αθανασίου ο Κονολίτης που κάναμε νωρίτερα ρεπορτάζ στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας που είχε μία πυρκαγιά επιστρέφαμε στη Θεσσαλονίκη όταν είδαμε ένα τεράστιο πέπλο μαύρου καπνού το οποίο ξεπηδούσε από την δυτική πλευρά της πόλης. Όταν λοιπόν καλέσαμε την πυροσβεστική μας είπε ότι είχε δεχτεί κλήση για μία πυρκαγιά σε όχημα στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Ωστόσο εμείς απορρίσαμε για το πώς γίνεται να έχει τόσο πυκνό καπνό. Μέσα σε λίγα λεπτά όλο αυτό πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ξεκίνησε, ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά με τις εκενώσεις των οικισμών, με το συνεχές πύρνο μέτωπο να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Άμεσα ξεκίνησε και η έρευνα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής και προχώρησε στην προσαγωγή αρχικά ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος, εν τέλει φαίνεται πως ομολόγησε το ότι αυτό στην προσπάθειά του να απεμπλακεί από ένα ανάχωμα στο οποίο είχε κολλήσει με το αυτοκίνητό του, προκάλεσε σπινθήρες και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλιστα, το
26: 76χρονο ήταν και υποτιμήρια. Σε εκείνο το επαρχιακό δικό δίκτυο στο οποίο βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, σε κατάσταση μέθης από ό,τι λένε οι περισσότεροι μάρτυρες που βρίσκονται εκεί στην περιοχή και οι πληροφορίες τις οποίες έχουν συλλέξει οι αρχές, έπεσε σε ένα χαντάκι, δεν μπορούσε να βγει με το αυτοκίνητό του από το χαντάκι αυτό, οπότε προφανώς γκάζωσε πάρα πολύ, υπήρξε σπινιάρισμα και από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.
2: Ακριβώς.
26: Πραγματικά απίστευτο, δεν έχουμε ακούσει κάτι αντίστοιχο.
2: Ακριβώς και το σημείο αυτό το οποίο βρισκόμαστε βρίσκεται περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο που είναι οι συνάδελφοι και περιγράφουν τις πυρκαγιές από τις επιχειρήσεις. για να καταλάβουν ο κόσμος το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και πόσο ναι. μακριά έφτασε αυτή η ποτιά.
26: Το λόγος είναι ότι φυσάει και πολύ στην περιοχή, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έχει πολλές καιρούς ανέμους που πλέουν από χθες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι. Σήμερα ευτυχώς είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Φυσικά και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα συνολικά στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο δεν υπάρχουν αυτοί τόσο ισχυροί άνεμοι που ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν σταμάτησαν να πνέουν, να αλλάζουν συνεχώς φορά, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ότι ο στόχος των επίγειων δυνάμεων, καθώς μόνο αυτοί μπορούσαν να συνδράμουν εκείνη την ώρα, δεν ήταν να σβήσουν το μέτωπο, αλλά να το περιορίσουν σε βαθμό να μην καούν σπίτια. Εν τέλει, το κατάφεραν και πραγματικά ξένο συγχαρητήρια γι' αυτό. Όσον αφορά τον 56χρονο, να σου πω ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ότι έχει συλληφθεί, όπως σου είπα, οδηγείται αυτή την ώρα στην εισαγγελία, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να απολογηθεί για την πράξη.
26: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, μαρτυρίες κατοίκων του Ωραιοκάστρου για το πώς έζησαν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Καταλαβαίνετε πως υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία και ήταν και μια στιγμή αυτή κατά την οποία ξέσπασε η φωτιά αυτή που πολλοί ήταν εκτός της οικίας τους, εκτός του σπιτιού τους, οπότε προσπάθησαν να προσεγγίσουν την περιουσία τους. Δεν ήταν αυτό όμως καθόλου εύκολο. Υπήρχε και ένας πολύ πυκνός καπνός, ο οποίος είχε καλύψει όχι μόνο την περιοχή του Ωραιοκάστρου, πολλές περιοχές εκεί της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε μαρτυρίες των κατοίκων και πώς το έζησαν όλο αυτό από χθες το βράδυ.
3: Μας είπαν οι γείτονες να έρθουμε γρήγορα στο σπίτι για να προφυλάξουμε το σπίτι μας. Πήγα σύντομα στο σπίτι μου και έπειτα βρήκα μια ομάδα εθελοντών στην Ευκαρπία. Μου είπαν τα παιδιά ότι χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται εθελοντές. Πήρα το μηχανάκι μου, ήρθα εδώ πέρα και αυτό που αντίκρισα, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. 4-5 μέτωπα φωτιάς παντού, να καίγονται εργοστάσια, να καίγονται σπίτια. Γίνεται ο κακός χαμός. Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν.
4: Εκεί κάτω είχε ένα εργοστάσιο με λάδια, το οποίο πήρε από νωρίς φωτιά και κάνανε άνθρωπες προσπάθειες για να το σβήσουν και τώρα λέει ότι είναι ένα εργοστάσιο ανακυκλώσεως. Χαμός γίνεται.
26: Μικρή παύση τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά εδώ και λίγα λεπτά σε εξέλιξη στη Χαλκίδα. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και όχι μόνο στη Χαλκίδα, υπάρχει και ένα δεύτερο συμβάν στη Ρόδο. Τώρα, όσον αφορά την φωτιά που ξέσπασε πριν τη 1:30 στη δροσιά Χαλκίδας, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και εκδόθηκε για ένα μήνυμα από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους στο Μπουρνόντα Χαλκίδας να είναι σε ετοιμότητα. Είναι καλή τουλάχιστον η πρώτη εικόνα από τις προσπάθειες της κατάσβεσης, 40 πυροσβέστες, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στο σημείο. Τουλάχιστον η πρώτη εικόνα από το συγκεκριμένο μέτωπο είναι ενθαρρυντική από την πυροσβεστική. Δύσκολη είναι η φωτιά, η οποία έχει ξεκινήσει περίπου την ίδια ώρα, λίγο μετά τη 1:30 σε δασική έκταση στις Αμμούδες Ρόδου. Μιλάμε για μια λίγο πιο δύσκολη φωτιά, γιατί μιλάμε για δάσος στο συγκεκριμένο σημείο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες μαζί με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων της 11ης ΕΜΟΔΕ στο συγκεκριμένο σημείο και έχουν κινητοποιηθεί και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει μια δυσκολία στην λήψη νερού λόγω κυματισμού από τα αεροσκάφη μας, τονίζουν αρμόδια αξιωματικοί. Είναι μια έρπουσα πυρκαγιά η οποία κινείται γρήγορα. Δεν απειλείται κάποια υποδομή ή κατοικίες, όμως είναι μια δύσκολη φωτιά. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια νεότερη ενημέρωση που είχαμε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα και αφορά μια πυρκαγιά στον Ελαιώνα Θήβας σε χαμηλή βλάστηση, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, πριν από ελάχιστα λεπτά όπως αντιλαμβανόμαστε. Έχουν σπεύσει ήδη 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα σαν μια πρώτη απόκριση για τη συγκεκριμένη φωτιά.
26: Μάλιστα, 3 φωτιές δηλαδή, οι οποίες ξέσπασαν τα τελευταία λεπτά, η μία στη Χαλκίδα, η άλλη στη Ρόδο και η τρίτη μας λέει στη Θήβα. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά, εννοείται, οτιδήποτε νεότερο έχεις, εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Χρήστος Βροντός, εθελοντής δασοπυροσβέστης στη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Έχει αξία να ακούσουμε τη μαρτυρία του.
6: Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο γρήγορη καλή εξέλιξη. Από τις περίπου 2 τα ξημερώματα που άρχισε να κοπάζει ο άνεμος, κρατήθηκε η φωτιά να μην περάσει σε γειτονικούς οικισμούς, κατασβέστηκε. Είχε μείνει μόνο το εργοστάσιο αυτό το μεγάλο που βγάζει τεράστιο αποπνιχτικό καπνό και σκεπάζει την Θεσσαλονίκη, συν μία ακόμα μονάδα παραγωγής υφασμάτων.
26: Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, και αυτός μίλησε στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί. Μας μετέφερε τα καλά νέα για την πορεία αυτής της φωτιάς στο Ρεόκαστρο.
7: Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ δεν είναι προς οριοθέτηση. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αυτή την πυρκαγιά μακριά από τον οικιστικό ιστό. Γι' αυτό το λόγο δοθήκανε 4 μηνύματα του 112. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πυρκαγιά θα σβήσει.
26: Ο κύριος Παντελής Τσακίρης είναι ο δήμαρχος του Ωραιοκάστρου και αυτός επιποδός βρισκόταν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσει και με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτή την απόφαση που ελήφθη κατά διάρκεια της νύχτας, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να εκενωθεί μια δομή που υπάρχει εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, δομή με ηλικιωμένους ανθρώπους. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκένωση αυτής της δομής. Πάμε να ακούσουμε πώς ελήφθη αυτή η απόφαση.
8: Είδαμε έγκαιρα την απόφαση, τους απομακρύναμε. 50 περίπου από αυτούς είναι στο 424, καθώς ήταν κατακεκλημένοι και άνθρωποι αν μην μπορεί να περπατήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση. Ήρθαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιστρατεύσαμε μέχρι και ένα λεωφορείο του ΑΣΤ. Ήταν πραγματικά, σας το λέω, πολύ δύσκολο.
26: Ήταν το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας, το οποίο εκενώθηκε και η βάση του οποίου είναι εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. 157 άτομα με αναπηρία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο της πυρκαγιάς. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ.
9: Όλες οι ζώνες καλυμμένες με τα πυροσβεστικά οχήματα, γίνεται συνεχόμενα διαβροχή. Οι ρήψεις θα συνεχίζονται. Εναέρια μέσα θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δύο αυτά τα εργοστάσια. Βασικός στόχος είναι να μειωθεί ο καπνός και να μην μεταφέρεται ούτε η τοξικότητα του καπνού, αλλά ούτε θερμοκρασία και κάποιες κάφτρες από την καύσιμη ύλη να δημιουργήσει νέες αιστείες.
26: Τώρα για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς τα είπαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Μιλάμε για έναν 76χρονο ο οποίος προκάλεσε αυτή τη φωτιά. Μέσα από τους πινθύρες του οχήματός του είχε κολλήσει το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Πάτησε για πάρα πολλή ώρα τον γκάζι από ό,τι φαίνεται, και από τους συνθήρες που προκάλεσε εκεί η τριβή του οχήματός του με το δόστρωμα προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Είναι το σενάριο το οποίο εξετάζουν περισσότερο από κάθε άλλο οι αρχές, όπως επιβεβαίωσε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 και ο Γιάννης Αρτοπίος.
7: Κινούνταν την περιοχή του Ωραιοκάστρου, τη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκη και Κονταξοπούλου, εξετράπη τη πορεία του. Λόγω σφιχτηρισμών για κάποιον λόγο στο αυτοκίνητό του, ξεκίνησε αυτή η πολύ δύσκολη αγροθρασική πυρκαγιά. Τα αίτια τη πυρκαγιά αυτή φυσικά διερευνούνται.
26: Ο 76χρονος θα βρεθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Κρατήστε και ότι έχουμε 3 ακόμη συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια στην περιοχή του Κιλκής. Η μία σύλληψη έχει να κάνει με έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είχε την φαϊνή ιδέα να βάλει ψυσταριά εν μέσω αυτής της κατάστασης που επικρατεί το καλοκαίρι στην χώρα. Ένας δεύτερος συμπολίτης μας πυροτεχνήματα και ένας τρίτος αλωνιστική μηχανή. Το έχουμε πει πολλές φορές πως η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλούνται από αμέλεια, από τέτοιες δραστηριότητες τις οποίες δεν έχουν περιορίσει ακόμη πάρα πολλοί συμπολίτες μας, παρά τις οδηγίες που εκδίδονται σε τήσια βάση τέτοιες ημέρες από τις αρμόδιες αρχές. Ας ελπίσουμε περισσότερος κόσμος να συνετιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακούμε τον Γιάννη Αρτοπιό, ένα ακόμη απόσπασμα των όσων είπε και έχουν ενδιαφέρον σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αναφορικά με τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην Κεντρική Μακεδονία χθες η πυροσβεστική.
7: Στην Κεντρική Μακεδονία, από τις 1 η ώρα και μετά το μεσημέρι, είχαμε 17 πυρκαγιές μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, στις περιοχές όπως είναι το Κιλκής, στους νέους επιβάτες, σε πυρκαγιές όπως ήταν η Νέα Καλλικράτεια. Πολύ οικοπαιδική, ακαθάριστη χώρη. Εάν αυτή η χώρα ήταν καθαρή, δεν θα δίνανε το μέγεθος των πυρκαγιών που δώσανε. Και οι έλεγχοι θα γίνουν. Και
26: τα πρόστιμα θα επιβληθούν.
7: Να πούνε βεβαίως.
26: Και αύριο βεβαίως προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην χώρα κατηγορίας 4 σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, οπότε και αύριο θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας και εννοείται σε επιφυλακή θα βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα. Φύγαμε για διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο.
10: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
22: Ρυθμός
27: ή χαλάρωση.
22: Βουτιές
27: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
22: Στο μπαρ
27: ή στην άμμο.
22: Παραλία
27: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
22: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
27: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
22: The Beach Bar West Side.
27: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
22: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
28: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
29: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
30: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
29: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονά.
30: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
31: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
32: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
33: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
34: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
33: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
34: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
33: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
34: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Βάρτα, Ιουάσα, Φίαμ, Τέκνικα, Εξάιτ, Mercury, Νόρτ και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
34: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι Αντικτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
5: Sky 100,3.
26: Πάμε να ακούσουμε πρώτα σειρά από δηλώσεις που είχαμε στον απόϊχο της σημερινής παρέμβασης του Πρωθυπουργού για αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε κατά σειρά, κυρίες και κύριοι, τη Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Νιφούδη από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
16: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
17: Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους πάει στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν.
18: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία η τρομοκρατία. Μάλιστα.
26: Μάλιστα, για πάμε τώρα, Γιώργο μου, στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Τι λες αυτές τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media?
19: Κυρίως το επίμαχο, το επίδικο, δηλαδή αυτήν την κριτική που ασκείται και από πλευράς των άλλων κομμάτων, όπως συζητούσαμε νωρίτερα, ότι δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να ανακόψει και την όποια φόρα μπορεί να δημιουργήσει το κόμμα Σαμαρά, άρα να μεγαλώσει και την απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, σε ένα βίντεο στο TikTok με τον στενό του συνεργάτη, τον εκπρόσωπο τύπου του, τον Νίκο Τσούτσια, λέει ότι η αυτοδυναμία ούτως ή άλλως είναι στο 37%. Και εγώ τα έλεγα στην κυβέρνηση για μια σειρά από πρωτοβουλίες τις νομοθετικές και όχι μόνο, ναι. Αλλά αυτή δεν με άκουγε και μόνη της έχει καταλήξει να βρίσκεται, ναι, σε αυτή την επικίνδυνη περιοχή.
26: Δεν φταίει ο ίδιος, δηλαδή φταίει η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση.
19: Και ότι δεν εισακούστηκαν οι συμβουλές του. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό είναι και το σταθερό σήμα που εκπέμπει ο Αντώνης Σαμαράς όλο αυτό το.
26: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την αναφορά του κυρίου Σαμαρά. Είναι ένα βίντεο, ξαναλέμε, που έχει ανεβάσει στα social media, στο TikTok, ο Πρωθυπουργός, και είναι επί της ουσίας μια συνομιλία που έχει με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Νίκου Τσούτσια, πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμάρα, σε όλα τα πολιτικά βήματα τα οποία έχει κάνει. Για να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
20: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
26: Μάλιστα, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Πολύ επικριτικός και απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία Ντόρα Μπακογιάννη, να πούμε εδώ, όσοι δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν έχουν παρακολουθήσει τις δημόσιες παρεμβάσεις της κυρίας Μπακογιάννη, όποτε ερωτάται από συναδέλφους σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, έχει ένα καρφί για τον κύριο Σαμαρά.
19: Εντάξει, αυτό είναι ένα από τα πιο διαχρονικά μπιφ στην κεντρική πολιτική.
26: Μπιφ δεκαετιών, Γιώργο μου.
19: Πάμε να κλείσουμε μισό αιώνα σε μια χρόνια.
26: Σωστά.
19: Και εκεί ο Αντώνης Σαμαράς στα διαρκή βέλη, τα επαναλαμβανόμενα βέλη της Ντόρας Μπακογιάννη, με τις κατηγορίες για φαρισαϊσμό και υποκρισία και όχι μόνο, και την προδοσία, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς επιστρατεύει μια πολιτική ρουκέτα, θα λέγαμε, υπενθυμίζοντας ότι αυτός πριν από 17 χρόνια ήταν που κέρδισε το κόμμα και δεν κέρδισε η κυρία Μπακογιάννη, και αυτό είναι κάτι που δεν το έχει ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη.
26: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα από τη σημερινή ανάρτηση, ξαναλέμε, του πρώην Πρωθυπουργού στα social media.
20: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
0: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
20: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
26: Να ακούσουμε πώς σχολίασε από πλευράς κυβέρνησης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, τα όσα δηλώνει δημοσίως γενικότερα τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πολιτική πορεία πια. Έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ και βεβαίως ασκεί και δρυμύτατη κριτική ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πώς τα βλέπει όλα αυτά ο κύριος Πλεύρης, για να ακούσουμε τι είπε στο Open.
6: Ένα κομμάτι της κριτικής του που συνδέεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θωρακίσει τη χώρα, η εξωτερική της πολιτική δεν είναι εξωτερική πολιτική που προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, θεωρώ ότι είναι άδικη κριτική. Ευελπιστώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κομμάτι.

0: Αυτά σε σχέση με την εγχώρια πολιτική ειδησιογραφία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που έχει πάρει διαστάσεις και έχει να κάνει με τους γιατρούς στο νησί του Καστελόριζου. Έχει πάρει και πολιτική διάσταση το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, σήμερα μέσω του ΣΚΑΙ 100,3 να παρεμβαίνει επί του θέματος. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο σχετικά με τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, οι οποίοι φέρεται να ζήτησαν ταυτόχρονα καλοκαιρινή άδεια. Η δεύτερη, είπε, η υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο νησί, το Καστελόριζο, απέρριψε το αίτημα αυτό έτσι ώστε να μην μείνει ακάλυπτο το νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γιατροί να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν δεκτές. Υπήρξαν καταγγελίες από τους γιατρούς για την διαμονή τους στο νησί. Κατήγγειλαν πως οι συνθήκες διαβίωσης, το οίκημα που τους είχε παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή για τη διαμονή τους, ήταν άσχημες. Και υπήρξε και ένα επεισόδιο, ένα συμβάν στο λιμάνι. Ο κύριος Γεωργιάδης διευκρίνησε πως ήταν αφού είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους και είχε δρομολογηθεί από το Υπουργείο η αντικατάστασή τους. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο το είπε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στους Δεκατιανούς ο κύριος Γεωργιάδης. Υπήρξε ένας έντονος διαπληκτισμός ενός εκ των δύο γιατρών με καταστηματάρχη του νησιού, καθώς τραπεζοκαθίσματα εμπόδισαν τη διέλευση του ασθενοφόρου. Φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν η συμβίωση των αγροτικών γιατρών με την τοπική κοινωνία εκεί του νησιού και τη Δημοτική Αρχή. Φαίνεται πως υπήρχαν αρκετά ζητήματα. Ο Δήμαρχος Μεγίστης έχει υποβάλει μήνυση κατά του συγκεκριμένου γιατρού για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Τον κατηγορεί για εξύβριση, απειλή και διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός επιτέθηκε φραστικά και στον ίδιο αλλά και σε μια 70χρονη κάτοικο, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του γιατρού με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτά τα όχι και τόσο τιμητικά γενικότερα για τη χώρα, πόσο μάλλον για την ακριτική Ελλάδα και ένα νησί το οποίο θα έπρεπε γιατροί μαζί με την τοπική κοινωνία όλοι μαζί να εργάζονται, να υπάρχει ομόνοια και τέλος πάντων να βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα για να παρέχουν και στους κατοίκους του νησιού και στους επισκέπτες που είναι αυξημένοι το καλοκαίρι τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας. Είχαμε όμως όλα αυτά τα πολλά προβλήματα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για όλο αυτό το θέμα το οποίο είχε ανακύψει, μίλησε εκτενώς σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
1: Είχα ενημερωθεί και από παράγοντες τοπικούς, οι οποίοι με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν πει ότι υπάρχει πρόβλημα στην εργασία με τον συγκεκριμένο γιατρό. Ψάξαμε τον κύριο διοικητή, μετά κάνω. Και πήγε πράγμα ο κύριος διοικητής στο Καστελόριζο και με μάλιστα και δύο μέρες εκεί, προσπαθώντας να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε μια ηρεμία στο κακό κλίμα που υπήρχε. Τελικά αυτό δεν κατέστησε εφικτό. Πριν το επεισόδιο είχαν ήδη παραιτηθεί οι δύο αγροτικοί γιατροί και είχε γίνει ήδη αποδεκτή η παραίτησή τους. Ήταν προς αποχώρηση. Φεύγανε. Κατά το διάστημα αυτή των τελευταίων 24 ώρων τη παραμονή έγινε ένα επεισόδιο. Φροντίζαμε να μετακινήσουμε γιατρούς στο νησί. Έχουμε πάει δύο γιατρούς στο νησί. Είχαμε κινηθεί προθύστερα. Εμείς τους λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα, και ο Νίκος Ρήγας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, συνδικαλιστής της ελληνικής αστυνομίας, εδώ στην τηλεόραση του Sky, για αυτό το περιστατικό.
2: Αν έχουν υποβληθεί μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, είναι υποχρεωμένο να συλληφθεί ο γιατρός. Δεν έχει ο γιατρός καμία εξαίρεση του νόμου. Τώρα, αν υπάρχει εξύβριση, αν υπάρχει χειροδικία ή αν έχει υπάρξει κάτι το οποίο έφερε μηνυτές αναφορές, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει.
0: Επιστρέφουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Ο κ. Κελαϊδίτη είναι αντιπεριφερειάρχη Εύβοια. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Χαλκίδα, στη θέση Μπουρνόντα. Γεια σα, κύριε Κελαϊδίτη. Πώς έχουν τα πράγματα με αυτή τη φωτιά? Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ότι πριν από μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου που ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή σε αγροτοδασική περιοχή βόρεια του οικισμού τη Δροσιά, στον Κηδαίο. Ήταν μια φωτιά που ανέπτυξε πολύ γρήγορα μέτωπο μέσα σε αγροτοδατιστικές εκτάσεις και ανάμεσα στα πιο άραια τμήματα του οικισμού, με μεγάλη επικίνδυνοτητα εξάπλωσης, διότι έπνεαν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Mm-hmm. Ευτυχώς η άμεση παρουσία των επίγειων δυνάμεων, των εθελοντών της Δημοτικής Αρχής και στο τέλος και των εναέριων μέσων που ήρθαν, καθώς δύο ελικόπτερα έχουν δώσει πολύτιμη βοήθεια την τελευταία ώρα. Έχουμε πλέον περίπου της φωτιάς, περίπου της φλόγας. Έχει αφήσει βέβαια πίσω τις πολλές καμένες.
0: Οπότε, επειδή δεν ακούστηκε καλά, είχαμε μία διακοπή, έχει περιοριστεί η φωτιά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
0: Α, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
3: Δουλεύουν επίγειες δυνάμεις και τα ελικόπτερα για να μην έχουμε.
0: Για λουόμενους υπήρξε κίνδυνος, διότι μαθαίνω ότι εκεί υπάρχουν αρκετές τοποθεσίες τις οποίες επιλέγουν έτσι και Αθήνα και άλλοι που επισκέπτονται τη Χαλκίδα για να κάνουν τα μπάνια τους.
3: Δεν είχε προχωρήσει κοντά σε ακτές. Η κατεύθυνση ήταν προς την πόλη της Δροσιάς. Αν ξέφευγε, τότε θα είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς σταμάτησε την πρώτη ώρα.
0: Την πιάσατε από την αρχή της. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελαϊδίτη, για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, δεν έχει ενεργό μέτωπο αυτή η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Μπουρνόντα. Ακούσατε την άμεση ενημέρωση από τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ξαναλέω πως υπάρχει και μία ακόμη φωτιά η οποία μας απασχολεί αυτή την ώρα. Έχει ξεσπάσει στις Αμμούδες Ρόδου. Όταν μπορέσουμε και έχουμε επικοινωνία με κάποιον από το νησί της Ρόδου ή και την περιφέρεια, θα σας ενημερώσουμε και πιστεύω θα σχηματίσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το κατά πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει στις Αμμούδες Ρόδου, η πολύπαθη Ρόδος, με τις πάρα πολλές φωτιές τα τελευταία καλοκαίρια. Μία περιοχή που καίγεται εκεί κοντά στο πολύ τουριστικό Φαλιράκι, στην περιοχή Κοσκινού. Όπως μαθαίνουμε, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και για αυτή την πυρκαγιά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής και η δασική έκταση. Προς ώρας ενημερωνόμαστε πως η φωτιά αυτή δεν απειλεί κατοικίες. Πριν δούμε την διεθνή ειδησιογραφία και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιόρτασαν χθες την ανεξαρτησία τους, τα 250 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, να σταθούμε σε μια ακόμη είδηση πολύ σοβαρή που έγινε γνωστή την Παρασκευή και αφορά την εξάρθρωση από πλευράς ελληνικών αρχών ενός κυκλώματος με απάτες σε βάρος του οποίου εμπλέκονται γιατροί, εμπλέκονται φαρμακοποιοί και έχει συλληφθεί και υποψήφιος βουλευτής. Μιλάμε για μια ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, σε βάρος του ΕΟΠΗ που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς.
4: Όφου ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία προχώρησε και συλλήψεις μετά από μια έρευνα την οποία κάποια τα συστήματά μας είναι πια τόσο εξελιγμένα που όσα χρόνια και να περάσουν θα σε βρούμε. Δεν έχει νόημα πια να πας να κάνεις απάτη με τα φάρμακα. Δηλαδή θα σε βρούμε ό,τι και να γίνει. Τώρα το ότι βρέθηκε ένας υποψήφιος της Πασόκ, θα το πω και αυτό. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να ενοχοποιήσω το Πασόκ επειδή ένας υποψήφιος του εμπλέξει ένα τέτοιο κύκλωμα. Δεν θα κάνω αυτά που μας κάνουν.
0: Ακούμε και τον Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τι είπε για αυτό το θέμα και για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος.
5: Υπήρχαν στο φαρμακείο φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν πάρει ασθενείς μαζί τους γιατί είχαν ακυρωθεί, δηλαδή φαινόταν στο σύστημα ότι είχαν δοθεί σε ασθενείς. Άρα κάποιος χρησιμοποίησε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έγραψε παραπεμπτικά και στη συνέχεια εκτελέστηκαν ουσιαστικά αυτά τα παραπεμπτικά εις βάρος του οργανισμού αποζημιώσεως του ΕΟΠΗ.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να δούμε πώς οι Αμερικανοί γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας τους. Είναι η 4η Ιουλίου, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μέρα της ανεξαρτησίας, Independence Day, και βλέπω, Γιώργο Φελίδη, πώς και οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφισαν και την κακοκαιρία. Μιλάμε για πολύ βροχή που έπεσε σε πολλές πολιτείες της Αμερικής.
6: Και στην Ουάσιγκτον.
0: Και στην Ουάσιγκτον.
6: Όταν λέμε αψήφισαν,
0: πολύ κακός καιρός.
6: Δεν μιλούσε μέσα στη βροχή. Απλώς είπε ότι Είδα τους κεραυνούς και είπα: αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν. Ναι. Οι αρχές ανέβαλαν την εκδήλωση για κάποιες ώρες. Ο χώρος.
0: Οπότε ο προγραμματισμός πήγε πίσω.
6: Απομάκρυναν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το χώρο και τον ξανά άνοιξαν στις 10 παρατέταρτο τοπική ώρα, δηλαδή 5 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας, ξημερώματα σε εμάς. Ναι. Ώστε το κοινό πήρε τη θέση του για την ομιλία και η ομιλία άρχισε γύρω στις 6 τα χαράματα δικιά μας ώρα. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο National Mall για τη μεγάλη γιορτή σε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε συναυλίες, στρατιωτικές επιδείξεις, αεροπορικές διαλεύσεις, υπερπτήσεις και ένα εντυπωσιακό σόου με 850.000 βεγγαλικά.
0: Σε αυτό οποίο... στεκοντόλη σήμερα από ό,τι βλέπω.
6: Είναι το θέαμα.
0: Κάτι λένε και για ρεκόρ Guinness, ότι δηλαδή τόσα πολλά βεγγαλικά δεν έχουν
6: ότι είναι
0: ξαναπέσει.
6: Είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Κράτησε Γιώργο όντως 40 λεπτά αυτό.
6: Έτσι λένε.
0: Πραγματικά απίστευτο. Κυρίες και κύριοι, δείτε το βράδυ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δείτε εικόνες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
6: Δεν θα δείξουμε 40 λεπτά μεγάλα.
0: 40 λεπτά, όχι.
6: Αλλά θέλω να σου θυμίσω.
0: Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί για πιο σοβαρά θέματα. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέμα.
6: Το πιο γνωστό σόου πυροτεχνημάτων που υπάρχει στον κόσμο είναι στο Σίδνεϊ η πρωτοχρονιά. Που διαρκεί 13, 14, ναι. 16 λεπτά. Τώρα, αν αυτό διήρκησε 40 λεπτά, όντως είναι κάτι το εντυπωσιακό.
0: Μήπως διεκδικεί κάποιο βραβείο,
6: βραβείο
0: ο κ. Τραμπ.
6: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα, διεκδικεί βραβείο και άλλα βραβεία Γκίνες διεκδικεί ο πρόεδρος, καθώς στην ομιλία του, αφού καυχήθηκε για την στρατιωτική ισχύ, την ιστορική πορεία της χώρας του, την ανάγκη διαφύλαξης των αξιών της ελευθερίας που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διαφυλάξουν, άλλαξε και την ιστορία, είπε: δεν πολεμήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον κομμουνισμό για να επανέλθει πάλι. Mm-hmm. Είχα την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν μαζί με την Σοβιετική Ένωση το φασισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδικεί και βραβείο αναμόρφωσης και αναθεώρησης της ιστορίας. Είπε ότι ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα. Οι πολεμιστές μας δεν πολέμησαν κατά του κομμουνισμού στα πεδία της μάχης σε όλο τον κόσμο, απλώς και μόνο για να μπορέσει αυτή η απειλή να εμφανιστεί εδώ στην Αμερική.
0: Να υποθέσουμε, Γιώργο, πως αυτές οι αναφορές του υποκρύπτουν μια επίθεση κατά της Κίνας. Αυτό να υποθέσουμε.
6: Όχι. Είναι εμέσως βάλει κατά του εκλεγμένου δήμαρχου Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνη,
0: τον οποίο χαρακτηρίζει κομμουνιστή.
6: Αφού έχει δώσει πάγωμα ενοικίων σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές,
0: ναι.
6: Και κατά της, που σίγουρα θα εκλεγεί, δημάρχου Ουάσιγκτον, της κυρίας Λίτσια Άνταμς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω,
6: και αυτή μάλλον στην κομμουνίστρια.
0: Πολιτική θεώρηση των πραγμάτων του Αμερικανού Προέδρου.
6: Λοιπόν, είπε και για τον πόλεμο στο Ιράν, το ισοπεδώσαμε, το εξαλείψαμε και άλλα πολλά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου σήμερα το πρωί στη Φέη Μαυραγάνη.
7: Αναβλήθηκε πολλές φορές η ομιλία του, διότι είχαμε μια φοβερή βροχοθύελα στην Ουάσιγκτον. Μιλά, είναι μαζί με τη Μελάνια, είναι μαζί με τους υπουργούς του, είναι μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Δείχνει βέβαια ότι είναι ένας άνθρωπος ρυψοκίνδυνος, ένας άνθρωπος που δεν λαμβάνει υπόψη του τίποτα. Όπως ξέρεις, πάντα ο τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο τον έχει η φρουρά του. Αυτή τη φορά δεν άκουσε ούτε τη φρουρά του, δεν άκουσε κάποιο που δεν λαμβάνει υπόψη του τίποτα. Όπως ξέρεις, πάντα ο τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο τον έχει η φρουρά του. Αυτή τη φορά δεν άκουσε ούτε τη φρουρά του,

0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Πυρετώδεις προετοιμασίες και αγωνία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι αναμένεται στο κοινό ανακοινωθέν των συμμάχων. Σοκ και αντιδράσεις από το τουρκικό μπλόκο σε Κουσάντασι και Κωνσταντινούπολη σε ΛΟΑΤΚΙ κρουαζιερόπλοιο. Και σχεδόν 3.000 μέχρι σήμερα οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου με τους διπλωμάτες 32 μελών του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ να δεσμεύονται στο προήμιο της Συνόδου για στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και ισοδύναμο επίπεδο το 2027 με το μεγαλύτερο βάρος να φέρουν οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ωστόσο, θα χρειαστεί τελική έγκριση από τους ηγέτες. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τη δυτική προσέγγιση με την Άγκυρα αλλά και το πιθανολογούμενο αμερικανικό δώρο προς τον Ταγί Περντογάν. Ο λόγος για τα F-35. Παραμένουμε στην Τουρκία για μια άλλη υπόθεση όμως που έχει προκαλέσει σάλλο τις τελευταίες ώρες. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady με ταξιδιώτες ΛΟΑΤΚΙ Plus, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, θα εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα-Βενετία με στάση στο Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές όμως δεν επιτρέπουν τον ελιμενισμό του στην Τουρκία, γιατί οι δραστηριότητες των ταξιδιωτών, λένε οι τουρκικές αρχές, προσβάλλουν τα κοινωνικά ήθη. Στις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις, μια μισή εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών έχει εκ νέου αυξηθεί με το Υπουργείο Πληροφοριών να κάνει λόγο για 2.954 νεκρούς. Οι έρευνες για επιζώντες συνεχίζονται, ωστόσο χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση προς τη μεταβατική κυβέρνηση Ροντρίγκες με ανθρωπιστικές οργανώσεις να την κατηγορούν ευθέως ότι δεν ήταν προετοιμασμένη επαρκώς. Και στο Ιράν συνεχίζονται οι τελετές για την τριημερική δία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι, με τις αρχές να κάνουν λόγο για έως και 30 εκατομμύρια πολίτες και πάνω από 260.000 δυνάμεις ασφαλείας σε όλη τη χώρα. Παρών ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν και οι τρεις γη του Χαμενέι. Ο γιος και διάδοχός του όμως, Μοτζάμπα Χαμενέι, δεν έδωσε το παρόν. Πιστεύεται ότι τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών τον Φεβρουάριο και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πριν δούμε την αθλητική επικαιρότητα, στην Ίσυρο θα κάνουμε μια στάση. Εκεί στρέφονται τα βλέμματα διότι διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιά στο συγκεκριμένο νησί των Δωδεκανήσων το φόρουμ Διάλογοι της Νησίρου, ένα εμβληματικό φόρουμ το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, και έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς γεωπολιτικού και στρατηγικού διαλόγου στην Ελλάδα. Από πλευρά Sky βρέθηκε εκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου μας, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μίλησε για τους στόχους του Ομίλου εν ώψη και της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Για να τον ακούσουμε.
3: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει και τον κόσμο.
4: Μακροπρόθεσμα,
3: εντάξει, και ευτυχώς τουλάχιστον σε εμάς έχουμε χτίσει μια κουλτούρα σε αυτό και υπάρχει ένα κοινό που μας ακολουθεί και ειδικά όταν συμβαίνουν μεγάλα γεγονότα όπως ο πόλεμος στο Ιράν. Άρα το να κάνουμε, έχουμε το έτσι κι αλλιώς με υποδομή, με μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να τα μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία. Οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο, δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
2: Πάμε στα αθλητικά μας και το Μουντιάλ. Νίκο Σταματέλος, Βασίβας. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Έχουμε τις πρώτες δύο ομάδες που πήραν την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Γιατί έχει αρχίσει εδώ και καιρό, ίσως να έχει κουραστεί ο κόσμος γιατί είναι πολλά τα μάτς. Αλλά μπαίνουμε πλέον, έχουμε μπει στα νοκάουτ και ήδη Μαρόκο και Γαλλία είναι στην προημιτελική φάση.
2: Αν και νομίζω δεν τον χάλασε τον πολύ τον κόσμο ότι είχαμε τελικά περισσότερα μάτς και αυτό τελικά δεν αλλίωσε και το προϊόν, θα έλεγα. Όχι, δηλαδή είδαμε ανταγωνιστικά μάτς και από ομάδες που δεν το περιμέναμε.
5: Σωστό,
2: να ανταγωνιστεί.
5: Σωστό, συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά
2: πράσινο ακροτήρι για παράδειγμα.
5: Εδώ για μας τους Έλληνες, ξέρεις, η διαφορά ώρας παίζει το ρόλο της.
2: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε για παράδειγμα, σε πάω.

0: σε αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε. 3 η ώρα τα ξημερώματα, Μεξικό-Αγγλία. Ένα μάτς το οποίο θέλει να δει κάθε ποδοσφαιρόφιλος. Η ώρα όμως είναι απαγορευτική.
1: Στο γήπεδο όπου μπήκε το γκολ του αιώνα και το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει εκείνο το μάτς το Μεξικό, το Αργεντινή-Αγγλία, ναι, το Μουντιάλ του 1986.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το γήπεδο
0: θα
1: λοιπόν,
0: δούμε αν θα πάρουν εκδίκηση οι Άγγλοι.
1: Ψάχνουν απόψε μάλιστα να ξεπεράσουν το Μεξικό. Στις 11 έχει το Βραζιλία-Νορβηγία. Mm-hmm. Ακούς Βραζιλία και λες φαβορή. Δεν λέω ότι δεν είναι προς Θεού, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει εύκολο έργο όπως δεν είχε και με την Ιαπωνία. Ναι. Η Γαλλία ανοίξε με πέναλτι του Εμπαπέ την Παραγουάη 1-0, το Μαρόκο τους Καναδούς με 3-0. Έχουμε αυτά τα δύο και έχουμε σημαντική εξέλιξη στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ο Γιούργεν Κλοπ αναλαμβάνει τις τύχες της. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να επιλέξουν, τουλάχιστον με τη δουλειά που βλέπουμε να έχει κάνει ο Κλοπ στους συλλόγους που έχει δουλέψει.
0: Και φοβερή προσωπικότητα ο Κλοπ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531-081-520.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
17: Έρχονται στο Nova 931.
18: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
19: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
14: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
13: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
14: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
13: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
15: Χα, έμεινα από μπαταρία.
1: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
17: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
16: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
18: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
19: Στο Nova 931 News Today.
20: Χορηγός της εκπομπής
21: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ σήμερα στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πολύ ωραία ελληνική μουσική με νέα ανασκόπηση. Ναι, θα σας πω την αλήθεια, ένα άλλο τραγούδι ήταν παιδιά να μπει και μπήκα εγώ κατευθείαν εδώ για να σας πω την καλησπέρα μου, την όμορφη καλησπέρα μου, για να κάνουμε την όμορφη ανασκόπηση και να πούμε ότι ο υδράργυρος, παιδιά, αγγίζει πάνω τους 30 βαθμούς Κελσίου και το επόμενο διήμερο, το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για βουτιές. Τώρα το που θα βουτήξουμε δεν ξέρω. Εδώ παραλιακά μπορούμε άνετα προς το παρόν. Θα έχουμε και ενημέρωση σίγουρα για τους λαγοκέφαλους και για τις περιοχές μας, για τις παραλιακές ζώνες σε εμάς. Γιατί λοιπόν κοντά μου θα έχω μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλιέων Δημοσίου, τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, όπου θα μιλήσουμε για τους λαγοκέφαλους, για τα νέα δεδομένα και για τις δικές μας παραλιακές ζώνες, για τους αλίες, για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης τους που έχει ανακοινώσει και η κυβέρνηση, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, οπότε θα βουτήξουμε ακόμα και σε πισίνες, ακόμα και όπου θέλετε, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε μέχρι και τις 5, Nova Report και Nova Radio 931, www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε ένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αυτή η ιδέα λοιπόν όσον αφορά για το Summer Camp που ήδη διεξάγεται στο κλειστό γήπεδο Φίλιππος Αμυρίδη, με εντυπωσιακή συμμετοχή λοιπόν και απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται το πρώτο Summer Camp στο κλειστό Φίλιππος Αμυρίδη από τον που διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης, έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε ένα ζωντανό πυρήνα παιδικών παιδικών χαμόγελων, παιχνιδιού, δημιουργικής κίνησης για τους μικρούς κατοίκους της περιοχής μας. Καθημερινά λοιπόν τα παιδιά της Ξάνθης που συμμετέχουν στο camp έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν ένα εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων από το πρωί που θα πάνε μέχρι και να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες. Οι δράσεις εξελίσσονται σε ένα απόλυτα ασφαλές, ελεγχόμενο και οργανωμένο περιβάλλον με την αποκλειστική φροντίδα και χρηματοδότηση της Δημοτικής Αρχής. Και νομίζω, μιας και είναι και δωρεάν για τους μικρούς μας φίλους εδώ της πόλης μας, κάτι το οποίο περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο εδώ στην περιοχή μας, μιας και την καλοκαιρινή περίοδο όλα τα παιδιά θέλουν έτσι λίγο κάποιες ξέγνιαστες έτσι στιγμές, πέρα από την παραλία που περιμένουν να εξορμήσουν οι μικροί μας φίλοι. Και το παιχνίδι είναι πάντοτε μέσα στην λίστα προτεραιοτήτων. Από την άλλη έχουμε την επέκταση του επιδόματος παραμεθωρίου στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας, που ζητά η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με έγγραφό της λοιπόν προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, η Ένωση υποστηρίζει ότι η ισχύουσα ρυθμίση αφήνει εκτός σημαντικό αριθμό αστυνομικών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρότι, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν τα ίδια υπηρεσιακά ζητήματα, κινδύνους και κόστος ζωής με τους δικαιούχους του επιδόματος. Να λοιπόν και τα προβλήματα και το τι ζητούν και οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που ζητούν οι ίδιοι λοιπόν την επέκταση του επιδόματος παραμεθωρίου και στην πόλη μας εδώ στην Ξάνθη. Δεν ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο www.novaradio.gr.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποια μάλλον θετική εξέλιξη είναι όσον αφορά που αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στο νομοσχέδιο θα προσθεθεί ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος, προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, όχι μέσω της ΔΕΗ, αλλά μέσω και άλλων τρόπων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Λιβάνιο, στόχος της ρύθμισης είναι να αποχωριστούν τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που αποτελεί αίτημα και των εταιριών ενέργειας και των Δήμων. Τώρα, μιλώντας αργότερα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι σε πρώτη φάση δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών. Στόχος λοιπόν είναι, όσον αφορά το χρονικό όριο, είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος από 1 Ιανουαρίου του 2028. Δεν αλλάζει κάτι στην εισπραξή, απλά δεν θα εισπράττουν οι εταιρείες ενέργειας στα δημοτικά τέλη, εξήγησε ο ίδιος υπουργός. Το νέο σύστημα με βάση τον ίν σχεδιασμό θα θυμίζει αυτό του ένφια, θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις. Η εφαρμογή, διευκρίνησε, δεν θα γίνει άμεσα, καθώς απαιτείται πληροφοριακό σύστημα και ο κατάλληλος μηχανισμός. Βέβαια, εύχης έργων ήταν να αποσυνδεθεί εντελώς, να αποσυνδεθούν τα δημοτικά τέλη με όλη αυτή την οικονομική δυσχέρεια, αλλά εντάξει, και αυτό είναι ένα άλλο μέτρο το οποίο να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα στο πρώτο και μετά ερχόμαστε με τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, όπου θα μιλήσουμε για τους λαγοκέφαλους, αυτό το ξενικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο είδος ψαριού που έχουν πλέον εμφανιστεί σε ολοένα και περισσότερες παραλιακές περιοχές της χώρας, προκαλώντας βέβαια ανησυχία τόσο στους αλείς όσο και στους λουόμενους. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 9.
0: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
6: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
11: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
15: Στο Nova 931 News Today.

0: Επανήλθαμε λοιπόν και μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με ενημέρωση και όχι μόνο. Λοιπόν, θέλω να πάω γρήγορα στην συνέντευξή μας και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για τους λαγοκέφαλους, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο είδος ψαριού, όπως μαθαίνουμε τον τελευταίο καιρό, κύριε Τσιάνη. Έχουν πλέον εμφανιστεί σε ολοένα και περισσότερες παλαιακές περιοχές της χώρας μας, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους αλείς όσο και στους λουόμενους. Τώρα, ποια είναι η πραγματική έκταση του φαινομένου, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για το θαλάσσιο οικοσύστημα και βέβαια και την ανθρώπινη δραστηριότητα και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε? Πολλές ερωτήσεις, αλλά καταλαβαίνετε, κύριε Τσιάνη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε αρχικά.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουτσουλή. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να μάθουμε όλα αυτά, να μας λύσετε απορίες, γιατί ήδη κάνουμε τις πρώτες βουτιές μας και θέλω να μας πείτε, δικαιολογημένα φοβόμαστε για την παρουσία λαγοκέφαλων στις παραλίες μας?
1: Από τις ερωτήσεις σας, τις μαζικές ερωτήσεις σας, καταλαβαίνω την αγωνία σας. Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε μια έξαρση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεμάτων που αφορούν το λαγοκέφαλο. Κατά την άποψή μου, για να σας ξεκαθαρίσω και να φύγει η αγωνία σας, το αίσθημα ανασφάλειας και φόβου που έχει δημιουργηθεί στο ευρύ κοινό δεν είναι δικαιολογημένο. Για μας τους επιστήμονες, το θέμα του λαγοκέφαλου μας απασχολεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Πρώτη εμφάνιση, όπως θα έχετε μάθει, το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν από το 2005 και λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Επομένως, είναι ένα είδος ψαριού το οποίο βρίσκεται στη θάλασσή μας εδώ και 20 χρόνια. Το θέμα που ανέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα και η έκταση που έχει δοθεί είναι πραγματικά δικαιολόγητο και αφορά τις επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος από το λαγοκέφαλο. Όχι, δεν είμαστε στόχος του λαγοκέφαλου, ούτε υπάρχει, είμαστε θυράματα για το λαγοκέφαλο. Το πραγματικό πρόβλημα του λαγοκέφαλου είναι η τοξικότητα που έχει σε ορισμένα όργανα του και μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο με την κατανάλωσή του. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και αυτό είναι το οποίο είχαμε παλέψει την προηγούμενες δύο δεκαετίες να ενημερώσουμε το κοινό, επειδή ήταν ένα είδος το οποίο δεν το ήξεραν ούτε οι ίδιοι αλείς και μπορεί να μπερδευόταν μέσα σε άλλα αλλιεύματα, ήταν το βασικό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τα δαγκώματα που λέτε ή τις επιθέσεις που μπορεί να δεχτούμε, αυτό μπορεί να συμβεί από οποιοδήποτε είδος της πανίδας προσπαθήσουμε να ενοχλήσουμε. Δεν θα βάλουμε το χέρι μας ποτέ μπροστά σε ένα σκυλί το οποίο κυκλοφορεί έξω χωρίς να γνωρίζουμε. Επομένως, αν δεν ενοχλήσουμε τα ψάρια αυτά, δεν επιτίθονται στον άνθρωπο και δεν υπάρχουν και καταγεγραμμένα σοβαρά περιστατικά. Ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός και μιλάμε για μικρά δαγκώματα που μπορεί να έχουν συμβεί και να συμβούν οποιοδήποτε άλλο είδος. Είναι πιο επικίνδυνο, σας πω, να βάλουμε το χέρι μας μπροστά σε μια καρέτα-καρέτα παρά στο λαγοκέφαλο.
0: Μάλιστα. Άρα κοινώς κολυμπάμε ελεύθερα, κολυμπάμε άνετα, χωρίς αυτή την ανασφάλεια να μας τρώει κάθε φορά τώρα που θα κάνουμε τις βουτιές μας. Και ποια είναι βέβαια το δεύτερο ερώτημά μου ταυτόχρονα, η πραγματική εικόνα για τις δικές μας παραλιακές ζώνες εδώ στην Ξάνθη και ευρύτερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη?
1: Αυτό θα σας έλεγα, ειδικά στις περιοχές μας οι εμφανίσεις του λαγοκέφαλου είναι σποραδικές, ατομικές, μιλάμε για ελάχιστες εμφανίσεις. Αν θυμάμαι καλά, το 2017 έχουμε μια καταγραφή στην Καβάλα, μεμονωμένες, δεν έχουμε κατεστημένους πληθυσμούς εδώ πάνω και αυτό οφείλεται στις διαφορετικές θερμοκρασίες της θάλασσας μας. Βέβαια, να έχουμε στο νου μας ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας, αυτό είναι το μέλλον για τις θάλασσές μας. Γίνονται πιο ζεστές, άρα προσελκύουν ήδη πιο τροπικών περιοχών, άρα είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε και δεν είναι και αντιμετωπίσιμο. Βέβαια, προς αυτή τη στιγμή στις θάλασσες μας δεν αντιμετωπίζουμε αυτούς τους πληθυσμούς λαγοκέφαλου, όπως αντιθέτως υπάρχουν στην Νότια Ελλάδα, στην Κρήτη και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Όμως, το βασικό ερώτημα, ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι ευνοούν την εξάπλωση του συγκεκριμένου είδους στη χώρα μας τώρα?
1: Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην περιοχή μας, γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε περίπου στα 1000 είδη, αν δεν κάνω λάθος, καταγεγραμμένα ξενικά είδη. Πλέον, λόγω της ανθρωπίνης δραστηριότητας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, προσελκύουμε είδη τα οποία δεν ήταν στην περιοχή μας και πολλά από αυτά είναι και χωροκατακτικά, δηλαδή λόγω της έλλειψης θηρευτών, λόγω της πολύ καλής τους αναπαραγωγής, μπορούν να αυξηθούν σε πληθυσμούς. Αυτό συμβαίνει και με το λαγοκέφαλο, είναι ένα είδος που δεν έχει ιδιαίτερους θηρευτές στην περιοχή μας. Προφανώς κάποια στιγμή το σύστημα θα ισορροπήσει και θα βρεθούν και θηρευτές που θα το καταναλώνουν περισσότερο. Γι' αυτό αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρούνται αύξηση του πληθυσμού, και όταν λέω αυτό το χρονικό διάστημα δεν εννοώ τον τελευταίο χρόνο ή τον τελευταίο μήνα που συζητάμε το θέμα, αλλά από την εμφάνισή του και μετά. Δεν έχω ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και αυξημένος ο πληθυσμός ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα. Απλά το ότι έχει ασχοληθεί ο κόσμος μαζί του και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ίσως έχουν δημιουργήσει αυτή την εντύπωση. Το μεγάλο πρόβλημα του λαγοκέφαλου είναι, σας είπα, κυρίως η τοξικότητά του, άρα η ενημέρωση του κόσμου για να μην καταναλώνεται, και κυρίως οι επαγγελματίες το γνωρίζουν πλέον, αλλά κυρίως ερασιτέχνες αλληλείς που μπορεί να μην το δώσουν σημασία. Και το δεύτερο είναι τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί πραγματικά στους αλληλείς. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα του λαγοκέφαλου, και αυτό, αν παρατηρήσατε και αν ακούσατε τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης χθες, μία από τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε είναι η επικήρυξη του λαγοκέφαλου από την παράκτη Αλία, δίνοντας ένα ποσό για να ανακυλώ, για να μπορούν οι αλλοίς να πιέσουν το απόθεμα αλλιεύοντάς το.
0: Μάλιστα. Τώρα, κίνδυνοι για τους πολίτες, είπατε, όσον αφορά ουσιαστικά στην κατανάλωση, που δεν θα πρέπει να καταναλώνονται, έτσι, και από τους ερασιτέχνες αλλοίς. Τώρα, για τους λουόμενους, το αποκλείσαμε και αυτό, οπότε δεν ακουμπάμε, φεύγουμε αν δούμε και αντιληφθούμε τέτοιου είδους κοντά μας, έτσι, το λαγοκέφαλο. Όμως, το τελευταίο διάστημα είδαμε και κάποια ενημερωτικά βίντεο στα social media από την πλευρά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση δαγκώματος από λαγοκέφαλο, και κάπου εκεί είναι που ήρθαν και οι λουόμενοι να ανησυχήσουν και να αναρωτηθούν τι θα κάνουμε.
1: Ναι, τις είδα και εγώ αυτές τις οδηγίες, ήταν γενικές οδηγίες που κατεύθυναν τον κόσμο θεωρητικά σε οτιδήποτε δάγκωμα μπορεί να συμβεί μέσα στο διόπτυο. Είναι πιο επικίνδυνο να σας τσιμπήσουν κάποιο είδους μέδουσες, να σας το πω έτσι, παρά, και πιο πιθανό παρά ο λαγοκέφαλος. Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν βγει, ενημερώνοντας τον κόσμο, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ελαφρά την καρδία λένε πράγματα και έχουν δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις. Τις τελευταίες μέρες αρκετοί επιστήμονες, συνάδελφοι, θεολόγοι προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα και να διώξουμε αυτό το κλίμα φόβου που υπάρχει στον κόσμο, το οποίο δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα σε τουριστικές περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Και χωρίς ουσιαστικό λόγο. Είναι πιο πιθανό να σας δαγκώσει ένα σκυλί στο κέντρο της Ξάνθης παρά να σας επιτεθεί ένας λαγοκέφαλος. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι είναι άγρια ζωή. Δεν πλησιάζουμε, δεν ενοχλούμε, δεν βάζουμε το χέρι εκεί που δεν πρέπει. Και όχι μόνο στο λαγοκέφαλο.
0: Άρα λοιπόν, αλλάζοντας σελίδα ενημέρωσης με τα λεγόμενά σας σήμερα, κύριε Τσιάνη, είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτός ο φοβικός τρόπος από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και όχι μόνο από άλλα βίντεο που βλέπουμε ότι το πώς δαγκώνει, τέλος πάντων, όπως βλέπετε και εσείς, έτσι, κουτάκια αλουμινίου.
1: Φυσικά, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια.
1: Αυτά δεν σημαίνει ότι είναι ψεύτικα τα βίντεο. Ναι, ξέρετε,
0: όχι,
1: όταν,
0: ναι,
1: όταν κρατάς έναν οργανισμό έξω από το φυσικό του περιβάλλον, η αντίδρασή του είναι να δαγκώσει κάτι. Προφανώς ο λαγοκέφαλος ανήκει στην οικογένεια τετραδοντίδα. Όπως θα καταλάβατε, γι' αυτό λέγεται και μοιάζει με λαγός, είναι τα δοντάκια του μπροστά είναι αρκετά ισχυρά. Και προφανώς, άμα δαγκώσει ένα κομμάτι κρέας, θα δημιουργήσει πρόβλημα, θα υπάρχει δάκωμα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι δεν μας επιτίθονται, δεν είναι οργανισμοί οι οποίοι στοχεύουν στον άνθρωπο ή οτιδήποτε τέτοιο. Όμως, αν βρεθούμε στον χώρο τους, αν τα ενοχλήσουμε, η αντίδραση οποιοδήποτε ζώου άγρια ζωής είναι αυτή. Να δημιουργήσει, να αμυθίσει ουσιαστικά. Γιατί δεν θέλει να καταναλώσει εμάς. Τα δόντια του είναι τόσο ισχυρά για να ανοίγει όστρακα, για να μπορεί να καταναλώνει τροφή μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο ζει.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, γιατί έχει βγει και από την πλευρά της Πανελλήνια Ομοσπονδίας σας και για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον τομέα της αλίας, όπου έχετε και κάποιες θετικές κατευθύνσεις όπου τις επισημαίνετε, αλλά υπάρχουν βέβαια και κάποια σημεία που προκαλούν προβληματισμό για τους αλίες, έτσι.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Ανακοίνωσε ο Υπουργός 4-7 σημεία για τον τομέα της αλίας. Πολλά από αυτά.
0: Για τους αλίες, έτσι.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Ανακοίνωσε ο Υπουργός 4-7 σημεία για τον τομέα της αλίας.

0: ίσως χρειάζονται παρεμβάσεις. Πολλά από αυτά είναι μέτρα τα οποία έχουμε, τα περιμένουμε εδώ και καιρό, πιέζουμε για να γίνουν και βρισκόταν στο σιρτάρι των γραφείων του Υπουργείου. Περιμένουμε να δούμε και εμείς αναλυτικά τις προτάσεις του Υπουργού, γιατί είδαμε μόνο τις επικεφαλίδες των ανακοινώσεων του. Η αλήθεια είναι πως θεωρούμε ότι οι αποζημιώσεις για τα καύσιμα είναι μικρές. Έχουν πιεστεί πολύ οι αλείς αυτή την περίοδο και φαίνεται να μην είναι βοήθεια για τους παράκτιους αλείς ιδιαίτερα. Η ερασιτεχνική αλείας, για την οποία μίλησε ο Υπουργός, πιέζουμε εδώ και χρόνια, γιατί από το 2014, αν δεν κάνω λάθος, έχει καταργηθεί η άδεια αλείας. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τους ερασιτέχνες αλείς σαν κράτος. Επομένως, ζητάμε την επαναφορά και την καταγραφή των αλλιευμάτων από τους αλείς. Εδώ και καιρό βρίσκεται αυτή η διάταξη σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο όμως δεν το προχωρεί το Υπουργείο. Ελπίζω τώρα, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού, να προχωρήσει. Υπάρχουν και άλλα σημεία, όπως το, αν θυμάμαι καλά, νομίζω η μία ανακοίνωσή του αφορούσε το point system. Πρέπει να καταπολεμηθεί η παράνομη αλεία, η οποία υπάρχει ιδιαίτερη έξαρση και γνωρίζετε ότι όταν υπάρχει μία πίεση σε έναν κλάδο, οικονομική πίεση, αυξάνονται και οι παράνομες δραστηριότητες. Προσπαθώντας να επιβιώσουν οι άνθρωποι, πολλές φορές δεν ακολουθούν τον νόμο γιατί τα έσοδά τους μικραίνουν. Γενικότερα, ίσως όλος ο τόρος που γίνεται βοηθήσει στο να ανοίξει ο διάλογος γύρω από τα προβλήματα της αλείας. Βέβαια, ξεκινήσαμε με λάθος τρόπο τον τόρο αυτό, αλλά ελπίζω να γίνει συζήτηση και ο νέος υπουργός να σκύψει πάνω στα προβλήματα της αλείας και των υπηρεσιών αλείας, γιατί δράτουμε της ευκαιρίας να αναφερθώ και σε αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν κλάδο που πιέζεται και θέλουμε να τον αναπτύξουμε, να τον βοηθήσουμε, και οι περιφερειακές υπηρεσίες αλείας να καταργούνται ή να μην έχουν επιστημονικό προσωπικό ιχθυολόγους, όπως αντίστοιχα και η κεντρική υπηρεσία, η κεντρική γενική διεύθυνση αλείας και η ειδική υπηρεσία διαχείρισης, οι οποίες είναι στελεχωμένες με ελάχιστο προσωπικό και καλούνται οι άνθρωποι να παλέψουν για να μπορέσουν να στηρίξουν τον κλάδο.
1: Οπότε, κύριε Τσιάνη, καταλήγοντας και την σημερινή μας κουβέντα, επισκεπτόμαστε τις παραλαιϊκές μας ζώνες, τις παραλίες μας, πολύ άνετα. Απολαμβάνουμε το κολύμπι μας και βέβαια ευχής έργων είναι όλα όσα τίθενται επί του παρόντος για τους αλείς, μακάρι να γίνουν αποδεκτά και από την αρμόδια κυβέρνηση, έτσι, και από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σωστά. Κάπως έτσι.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά για τις χρήσιμες πληροφορίες και τις συμβουλές σας σχετικά με τους λαγοκέφαλους, γιατί ήταν η αφορμή για να τα πούμε όλα αυτά μαζί σας, και την προστασία τόσο των αλλιών όσο και των λουόμενων. Είναι ένα θέμα σίγουρα που αφορά όλους όσοι απολαμβάνουν τη θάλασσα, έτσι, και τη σωστή ενημέρωση που θα πρέπει να αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης και ασφάλειας. Να είστε καλά, κύριε Τσιάνη, και να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα και για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν και τους αλλιείς και όχι μόνο.
0: Φυσικά. Να σας ευχαριστήσω εγώ και να θυμίσω μόνο ότι η θάλασσα δεν είναι πισίνα. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο ζουν και άλλοι οργανισμοί εκεί και πρέπει να το σεβόμαστε, να προσέχουμε και να τηρούμε κανόνες ασφαλείας για όλα τα θέματα και όχι φυσικά μόνο για το λαγοκέφαλο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Nova Report. Εμείς εδώ έχουμε λάβει λοιπόν πολύ σημαντικές πληροφορίες από τον κύριο Τσιάνη και νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να επισκεφθούμε τις όμορφες παραλίες μας, γιατί τόσος εκφοβισμός που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι όλοι μας είμαστε σε ένα ερωτηματικό, το αν μπορούμε εύκολα να πάμε στις παραλίες μας, το πώς να προστατευτούμε. Βγήκαν αυτά τα συνέχεια, βγαίνουν κάποια βίντεο τα οποία μας θέτουν κάποιους ενδιασμούς για την παρουσία μας ακόμα και στις διακοπές μας, αν πάμε σε ένα άλλο νησί, σε άλλη περιοχή. Το μάτι μας και το αυτί μας είναι να ρωτήσουμε το τι γίνεται στην θάλασσα την οποία θα πάμε να κολυμπήσουμε, και το πρώτο ερώτημα θα είναι πάντοτε: έχει λαγοκέφαλους εδώ? Λοιπόν, οπότε μας έλυσε τις απορίες μας ο κύριος Τσιάνης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε έτσι να συνεχίσουμε με ήλιους και θάλασσες και πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι εδώ για να

0: Nova 931.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η, 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος τη γραμμή

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Όλες τις συνεντεύξεις μας μπορείτε να τις ακούτε και στο www.novaradio.gr. Εκεί ανεβαίνουν αμέσως στην επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού μας. Τώρα πάμε για το έκτακτο επίδομα παιδιού. Μέχρι τις 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ, με το συνολικό κόστος του μέτρου να φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή τώρα θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, από τους δικαιούχους με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Για έγκαμο ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 40.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αντίστοιχα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με την ίδια προσάυξηση των 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 975.000 νοικοκυριά από το σύνολο των 1,2 εκατομμυρίων οικογενειών με παιδιά, καλύπτοντας περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες. Ένα μέτρο που μέχρι 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί. Ένα επίδομα παιδιού που νομίζουμε κάθε τόσο χρειάζεται πιο άμεσα και παραπάνω να δίνονται εκ μέρους της κυβέρνησής μας.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε για το δημογραφικό, το οποίο δείχνει ανησυχητικά στάδια και βήματα και πορίσματα με τις τελευταίες μετρήσεις και δει για την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί σε σταθερή δημογραφική πίεση βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις γεννήσεις του 2025, αλλά και από τα ληξιαρχικά δεδομένα που καταγράφονται σε επίπεδο Θράκης για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφηκαν το 2025 συνολικά 3.370 γεννήσεις ζώντων έναντι 3.569 το 2024. Η μείωση λοιπόν φτάνει το 5,4% με την περιοχή να ακολουθεί την πανελλαδική πτωτική τάση. Σε επίπεδο χώρας τώρα οι γεννήσεις υποχώρησαν από 68.000 το 2024 σε 65.000 το 2025, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 4%. Τώρα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται μεταξύ των 12 περιφερειών που κατέγραψαν πτώση, με μοναδική εξαίρεση την Κρήτη όπου σημειώθηκε αύξηση. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μία τάση που επηρεάζει σταθερά την περιοχή μας εδώ. Η μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση νεότερων ηλικιών προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα για την κοινωνική και οικονομική προοπτική της
1: περιφέρειας. Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
9: Παραλία
10: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
16: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες, με θράσος τη γραμμή

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Όλες τις συνεντεύξεις μας μπορείτε να τις ακούτε και στο www.novaradio.gr. Εκεί ανεβαίνουν αμέσως στην επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού μας. Τώρα πάμε για το έκτακτο επίδομα παιδιού. Μέχρι τις 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ, με το συνολικό κόστος του μέτρου να φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή τώρα θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, από τους δικαιούχους με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Για έγκαμο ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 40.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αντίστοιχα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με την ίδια προσάυξηση των 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 975.000 νοικοκυριά από το σύνολο των 1,2 εκατομμυρίων οικογενειών με παιδιά, καλύπτοντας περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες. Ένα μέτρο που μέχρι 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί. Ένα επίδομα παιδιού που νομίζουμε κάθε τόσο χρειάζεται πιο άμεσα και παραπάνω να δίνονται εκ μέρους της κυβέρνησής μας.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Πάμε τώρα λίγο να δούμε για το δημογραφικό, το οποίο δείχνει ανησυχητικά στάδια και βήματα και πορίσματα με τις τελευταίες μετρήσεις και δει για την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί σε σταθερή δημογραφική πίεση βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις γεννήσεις του 2025, αλλά και από τα ληξιαρχικά δεδομένα που καταγράφονται σε επίπεδο Θράκης για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφηκαν το 2025 συνολικά 3.370 γεννήσεις ζώντων έναντι 3.569 το 2024. Η μείωση λοιπόν φτάνει το 5,4%, με την περιοχή να ακολουθεί την πανελλαδική πτωτική τάση. Σε επίπεδο χώρας τώρα, οι γεννήσεις υποχώρησαν από 68.000 το 2024 σε 65.000 το 2025, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 4%. Τώρα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται μεταξύ των 12 περιφερειών που κατέγραψαν πτώση, με μοναδική εξαίρεση την Κρήτη όπου σημειώθηκε αύξηση. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μία τάση που επηρεάζει σταθερά την περιοχή μας εδώ. Η μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση νεότερων ηλικιών προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα για την κοινωνική και οικονομική προοπτική της περιφέρειάς μας.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
2: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
2: Παραλία
4: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar Westside.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε σε εμένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
9: Στο Nova 931 News Today.

Το τελευταίο ημίωρο μας εδώ στο Nova Report μέχρι και τις 5. Πάμε να δούμε τώρα για την άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη. Άμεσα λοιπόν θα μειωθεί ο τόκος στις χρέουσες δόσεις κάθε μήνα μόλις δημοσιευθεί ο νέος νόμος για τις δικαστικές ρυθμίσεις οφειλών. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, η ρύθμιση για την αποσαφήνιση του τρόπου καταβολής των μηνιαίων δόσεων για τα δάνεια που υπάγονται σε ενεργή ρύθμιση που δεν έχει περατωθεί στο πλαίσιο του άρθρου ή δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες κατά το χρόνο έναρξης ισχύως του νόμου έχει άμεση ισχύ. Συνεπώς, με την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην διάταξη. Εάν οι δανειολήπτες τώρα που διαθέτουν ενεργή ρύθμιση χρειάζονται διευκρίνηση αναφορικά με το ακριβές ύψος της δόσης, μπορούν να απευθύνονται στην τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που διαχειρίζεται το δάνειο προκειμένου να πληροφορηθούν τα σχετικά στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά για τον υπολογισμό των υπερβαλλόντων καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με προηγούμενες μεθόδους υπολογισμού τοκοφορίας, θα γίνει από τους πιστωτές και θα χρειαστεί κάποιους μήνες δεδομένης της χρήσης μηχανογραφικών μεθόδων στα αρχεία των πιστωτών για να εξαχθεί το ακριβές ποσό δεδομένου του όγκου των δανείων. Σε κάθε περίπτωση τώρα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το υπερβάλλον ποσό θα εκλειφθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις προς καταβολή του αρχικού συγκεκριμένου από το δικαστήριο όπου έχει πρόγραμμα, χωρίς να τροποποιεί το ύψος των δόσεων που ορίστηκαν από το δικαστήριο πλέον του τόκου υπολογισμένου σε μηνιαία βάση. Άρα λοιπόν θα περιμένετε όσον αφορά για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη για μειώσεις των δόσεων και ευχής έργων είναι όλο αυτό να λειτουργήσει, γιατί πολλά είχαν ακουστεί και όσον αφορά για τον νόμο Κατσέλη και τους δανειολήπτες οι οποίοι ήταν σε μία ναι, μεν ξεκίνησαμε καλές προοπτικές, αλλά στο τέλος υπήρχαν κάποια δεδομένα ουσιαστικά που ερωτηματικά μεγάλα. Βλέπω μόλις τώρα ότι ο καιρός έχει χαλάσει, έτσι, και στην Ξάνθη το μπουρίνι μόλις έχει έρθει, αλλά εμείς εδώ είμαστε απτόητοι για την ενημέρωση και για την ψυχαγωγία σας στο Nova Report και στο Nova Radio 931.

σε αυτά που λες. Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει.
1: Πάμε και λίγο για lifestyle, γιατί σας έχω μία νέα μέθοδο νευροfitness που συνδυάζει σωματική άσκηση με δραστηριότητες που ενεργοποιούν, λέει, τον εγκέφαλο με στόχο τη βελτίωση τόσο της φυσικής κατάστασης όσο και της νοητικής λειτουργίας. Τώρα, τι είναι τώρα το νευροfitness? Πρόκειται, λέει, για μία μορφή προπόνησης που προκαλεί τον εγκέφαλο και το σώμα να συνεργαστούν. Αντί λοιπόν να εκτελείς απλώς μία άσκηση, καλείσαι παράλληλα να λύσεις ένα πρόβλημα, να θυμηθείς μία ακολουθία κινήσεων ή να αντιδράσεις γρήγορα σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Ακούστε τώρα. Για παράδειγμα, λέει, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις ασκήσεις ισορροπίας ενώ μετράς αντίστροφα, να ακολουθείς διαφορετικά μοτίβα κινήσεων ή να εκτελείς γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης με βάση οπτικά ή ηχητικά σήματα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί είναι τόσο ωφέλιμο, λένε. Ο εγκέφαλος, όπως και η μυς, χρειάζεται συνεχή εξάσκηση. Όταν συνδυάζεται η κίνηση με τη σκέψη, δημιουργούνται νέες νευρονικές συνδέσεις που μπορούν να ενισχύσουν την συγκέντρωση, τη μνήμη και τον συντονισμό. Παράλληλα, αυτού του είδους η προπόνηση βοηθά στη βελτίωση της ισορροπίας, της ταχύτητας, αντίδρασης και της συνολικής λειτουργίας του σώματος. Τώρα, δεν απευθύνεται μόνο για τους αθλητές, μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Οι νεότεροι το χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν τις αθλητικές τους επιδόσεις και τη συγκέντρωσή τους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικία το επιλέγουν για να διατηρήσουν την νοητική τους εγρήγορση και να ενισχύσουν την ισορροπία τους, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων. Τώρα, δεν χρειάζεται εξοπλισμός ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς εξοπλισμό, παιδιά. Ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να μετατραπούν σε ασκήσεις νευροfitness. Δοκίμασε να περπατάς ενώ λύνεις νοητικούς υπολογισμούς, να κάνεις ασκήσεις ισορροπίας ενώ θυμάσαι, βέβαια, λίστες λέξεων ή να αλλάζεις ρυθμό στις κινήσεις σου ακολουθώντας διαφορετικά μουσικά ερεθίσματα. Το σημαντικό, βέβαια, είναι να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σώμα και εγκέφαλος. Όλα τα είχαμε, η νευροfitness μας έλειπε. Όμως, αλλάζω σελίδα και λέω ότι η πατρότητα, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, αλλάζει αρκετά τον εγκέφαλο. Μελέτες, λοιπόν, δείχνουν ότι όπως οι μητέρες, έτσι και οι πατέρες, υφίστανται σημαντικές βιολογικές και εγκεφαλικές αλλαγές τόσο κατά την προετοιμασία όσο και ως απάντηση στις απαιτήσεις της γονεϊκότητας. Οι έρευνες, λοιπόν, έχουν δείξει ότι οι μητέρες περνούν εκτεταμένες αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό που έχουν συγκριθεί με μια δεύτερη εφηβεία. Οι ορμονικές μεταβολές και η αναδιοργάνωση του εγκεφάλου τώρα, που συχνά περιγράφεται λανθασμένα ως συρρίκνωση, στην πραγματικότητα αντιστοιχούν σε εξορθολογισμό και βελτιοποίηση των νευρονικών συνδέσεων. Ακούστε τώρα. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι η γονεϊκότητα μπορεί να έχει και νευροπροστατευτική δράση για τον εγκέφαλο, παρά το γεγονός ότι η καθημερινότητα της φροντίδας είναι εξαντλητική και συχνά αγχωτική. Έμενα, μου λες. Όταν νέοι πατέρες βλέπουν εικόνες βρεφών, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, να μια λέξη την οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, και την δοπαμίνη, δηλαδή το σύστημα ανταμοιβής. Η ένταση αυτής της ενεργοποίησης συνδέεται με το πόσο ενεργά συμμετέχει ένας πατέρας στη φροντίδα του παιδιού, όπως το τάισμα ή το άλλαγμα ή τέλος πάντων όλη μέρα να είσαι υπατμόν.

0: Και ξαφνικά βέβαια δεν είναι η ολοκλήρωση εκπομπής μας. Εδώ είμαστε γιατί να φτάνουμε κοντός ψαλμός Αλληλούια για τις 5 και το Nova Report κλείνει για σήμερα την πόρτα του. Σας περιμένω και για την Κυριακή, έτσι, στις 3 η ώρα σε επανάληψη το Nova Report και η συνέντευξη μας και ό,τι άλλο είπαμε. Και την Παρασκευή σας περιμένουμε εδώ πάλι στις 3 ακριβώς για να υποδεχθούμε τον μήνα Ιούλιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μου. www.novaradio.gr. Ακούτε εκεί νυχθημερών το Nova Radio. Ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε ένα. Στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Ακολουθείς, παρακολουθείς, γιατί διαγωνισμοί, να, χαμός γίνεται και αυτό το καλοκαίρι με πολλές προσκλήσεις, γιατί και οι εκδηλώσεις και τα θεατρικά, παιδικά και όχι μόνο, και οι συναυλίες είναι εδώ, στο Nova Radio 931, με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Εμείς θα τα πούμε πάλι, πολύ σύντομα, γι' αυτό μέχρι τότε, καλά μπάνια και γεια σας και χαρά σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
15: Νόβα 931.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
17: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
18: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
19: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
20: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
21: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
20: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
21: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
22: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
0: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
0: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
24: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
25: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
26: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
27: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
28: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
29: Μάριος Αθανασίου.
30: Βαλέρια Κουρούπη.
31: Και ο Σπύρος Πούλης.
32: Ο επιθεωρητής Drake.
33: Η μαύρη χείρα.
34: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
35: Προπόληση more.com.
36: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
14: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
37: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Nova 931.
38: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα.
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts.
8: Και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
18: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

φορές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: μόνο μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931.

0: καλοκαίρι
1: με το Nova 931.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: βιογραφικό σου.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο

0: 25 4 10 20 360 delta360.gr.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
2: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
1: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
6: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη 25 410 22 752. Για την Κομωτινή 25 310 33 576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
12: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
13: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιθεωρητής Drake.
20: Η μαύρη χείρα.
21: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
22: Προπόληση more.com.
23: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
24: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
25: Nova 931.
26: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
27: Sky 100,3.
28: Προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του Atmo Hub. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Οι εισαγγελές πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημα που οδηγούσε κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από το πρανές προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ από τον συγκεκριμένο άνδρα. Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Κιλκής στο πλαίσιο ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο νομό. Τέσσερα άτομα στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στην πολιτική επικαιρότητα, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της επίθεσης θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά σε βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media. Ο κύριος Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι δεν θέλει να μπει σε διαδικασία αντιπαράθεσης με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία σχολιασμών ή αντεγκλήσεων. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο. Αφορμή οι ισχυρισμοί των Ρώσων Φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, κατά την οποία επανέλαβαν πως έστειλαν ένα απλό email και ο κύριος Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους, μάλιστα από δημόσιο χώρο, από εστιατόριο ή καφέ στο οποίο και βρισκόταν. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το Πασόκ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στον δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στον σύμβουλο του Μαξίμου, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015 ανήρτησε στα social media η Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας, υπογραμμίζει στο σχετικό βίντεο το κυβερνών κόμμα. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία σε Άγκυρα, Ουάσιγκτον, αλλά και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει μεθαύριο στην τουρκική πρωτεύουσα και προμηνύεται θυελλώδης. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη ημέρα των επικίδιων εκδηλώσεων. Ωστόσο, απουσίαζε ο Μοστάμπα Χαμενεΐ, ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος τον έχει διαδεχθεί από τον περασμένο Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Στην αθλητική επικαιρότητα, με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ, στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση μέχρι και αυτήν την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως και τα Μέγαρα. Αυτό έχει να κάνει με την επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Κλειστή παραμένει η παλιά εθνική οδός εκεί στην περιοχή της Ινώης, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται. Είναι η παλιά εθνική οδός Αθηνών Θηβών. Έχει διακοπεί κυκλοφορία με εντολή της τροχιάς λόγω της φωτιάς. Φαντάζομαι πως εφόσον περιοριστεί και τεθεί υπό έλεγχο συγκεκριμένη φωτιά, θα δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία. Κατά τα λοιπά, αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Αθηνολαμίας από τα διόδια των Αφιδνών μέχρι και τη γέφυρα της Βαρυμπόπης στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στην Αττική Οδό από Σπάτα μέχρι και Παλίνη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της παραλιακής, δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ούτε στη Βουλιαγμένη που νωρίτερα είχαμε σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας ομαλή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, το ίδιο ισχύει και για το κέντρο του Πειραιά. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματά μας, ξεκινώντας με τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Ινώη. Μια μεγάλη φωτιά που κινητοποίησε την πυροσβεστική. Μιλάμε για δυνάμεις που ενισχυόντουσαν συνεχώς τις τελευταίες ώρες. Και μάλιστα η πολιτεία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους παρακείμενων οικισμών να βρίσκονται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Στην περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές να εκενώσουν, τελικά φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν χρειάστηκε να γίνει, και αυτό διότι είναι καλά τα νέα που μας έρχονται από το μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή στη Δυτική Αττική, εκεί στη Μάνδρα και την Ινώη. Φαίνεται πως η εικόνα είναι βελτιωμένη. Πριν από λίγο μας ενημέρωνε η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ινώης πως είναι σε ύφεση το μέτωπο αυτό. Βεβαίως οι πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και ναέρης που βρίσκονται στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά αυτή. Δεν είναι εύκολο, πλέον ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, άνεμοι οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα από τους συναδέλφους που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην περιοχή της Ινώης. Ξεκινάμε με τον Μιχάλη Τεζάρη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου.
0: Ήταν μια πυρκαγιά η οποία ανησύχησε πάρα πολύ τόσο πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και τους κατοίκους της περιοχής εδώ, ιδιαίτερα στον οικισμό της Σινόης, της Μάνδρας, καθώς πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις λόγω της καύσιμης ύλης η οποία υπήρχε και των ισχυρών ανέμων σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο πλάνο που σας στέλνει ο Δημήτρης Καλογερής, ενώ επισημαίνω πως μέχρι και αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο ισχυρότατες δυνάμεις πυροσβεστικές. Όσο και ένα αέρια μέσα, είναι χαρακτηριστικό πως από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη Air Tractor και Canadair, καθώς επίσης και 10 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων είναι για το συντονισμό των υπολείπων επιγής, εδάφους. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρο της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 45 οχήματα. Γίνονται συνεχώς τρίψεις, όπως μπορείτε να καταντηληφθείτε και εσείς, προκειμένου να προλάβουν το σκοτάδι της νύχτας, καθώς τότε θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα εάν υπάρχουν πολλά ενεργά μέτωπα. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο δήμαρχος της Μάνδρας, ο κύριος Δρίκος, ανέφερε πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από ξερά χόρτα στην περιοχή Σφάκα, εδώ που και βρισκόμαστε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, να ήταν αποτέλεσμα ρήψης κάποιου αντικειμένου παύλα τσιγάρου στα ξερόχορτα, τα οποία στη συνέχεια προκλήθηκε φωτιά και στη συνέχεια επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν μια αναφορά την οποία έχουν κάνει οι κάτοικοι της περιοχής, που είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται στην παλιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών, μια παλιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών, η οποία παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή κλειστή, καθώς, όπως γίνεται αντίληπτο, πρέπει να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα βαριά εξκαπτικά μηχανήματα, τα οποία βοηθούν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ακόμη και τώρα που η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα στη δασική έκταση. Νωρίτερα το μεσημέρι υπήρξε σοβαρός κίνδυνος για τον οικισμό της Ινώης. Είναι ενδεικτικό πως οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση 300 μόλις μέτρων από τα πρώτα σπίτια του οικισμού, και γι' αυτό άλλωστε λόγω στις 4 και 22 το μεσημέρι στάλθηκε μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, χάρη όμως την άμεση επέμβαση των εναερίων μέσων αλλά και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Απετράπη η εκένωση των οικισμών. Χρειάστηκε μόνο να γίνει κάποια εκένωση σε ένα μικρότερο οικισμό, όπου ήταν μόλις 7 σπίτια, και για καθαρά προληπτικούς λόγους, όπως είπε ο δήμαρχος περιοχής, ο κύριος Δρίκος, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι και μόλις η κατάσταση βελτιώθηκε. Επέστρεψαν ξανά στα σπίτια τους. Είναι διεκδικτικό επίσης την τιμότητα στην οποία παρουσίασε ο κρατικός μηχανισμός. Πως στο σημείο έφτασαν εδώ αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε περίπτωση που χρειαστεί. Ενώ και από θαλάσσια ήταν έτοιμο σκάφος του λιμενικού σώματος, εάν παρίστατο η ανάγκη να απομακρύνει κόσμο.
28: Μάλιστα, οπότε υπήρξε η προβλεπόμενη κινητοποίηση των αρχών σε περίπτωση που χρειαζόταν να εκενωθούν κάποιοι από τους οικισμούς τους οποίους απείλησε αυτή η φωτιά. Φωτιά η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις. Τώρα βεβαίως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, είναι βελτιωμένη, είναι σε ύφεση αυτή η φωτιά στην Μάνδρα της Αττικής. Βεβαίως για αρκετές ώρες ακόμη, από ό,τι φαίνεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα πρέπει να βρίσκονται εκεί στο σημείο και να αντιμετωπίζουν είτε πιθανές αναζωπηρώσεις είτε τις αρκετές ενεργές αισθήσεις που υπάρχουν ακόμη μέσα σε αυτό το πυκνό πευκοδάσος το οποίο καίει η συγκεκριμένη φωτιά. Ανέφερε και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο Μιχάλης Τεζάρης. Πάμε εμείς να συναντήσουμε την Έλληνα Χελβατζόγλου. Μιλάμε για 29 εναέρια μέσα, μεγάλος αριθμός, δεκάδες οχήματα τα οποία βεβαίως δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν το σημείο. Είναι σε δύσβατη περιοχή η φωτιά αυτή, δεν υπάρχει δρόμος έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην καρδιά αυτή της πυρκαγιάς. Η Έλληνα Χελβατζόγλου έχει καλή εικόνα να μας δώσει και αυτή από τη φωτιά. Είναι και αυτή στην Ινόιο Sky Mall του το δημοσιογραφικό δυναμικό, κυρίες και κύριοι, προσπαθεί να σας δώσει μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει με τη φωτιά αυτή στη Δυτική Αττική τις τελευταίες ώρες.
1: Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Καραγούλη, λίγο πιο νότια από εκεί που βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Τεζάρης, όπου είδαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ τα εναέρια μέσα να επιχειρούν. Όσον αφορά τώρα στους ανέμους που ανέφερες, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πνέουν μέτρη προς ισχυρή οι άνεμοι στην περιοχή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να κοπάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, από το πλάνο που σας μεταφέρει ο Βασίλης Κολοβίνας, γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό το δύσβατο του σημείου, το οποίο καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της επιχείρησης να στηρίζεται στα εναέρια μέσα αλλά και σε περιφερειακές παρεμβάσεις στο έδαφος. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Θηβών είναι κλειστή. Είναι λογικό, καθώς απαγορεύεται, όπως καταλαβαίνετε, να ανέβει ο κόσμος προς τα εδώ. Καθώς ερχόμασταν στο σημείο, είδαμε και αρκετούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι έξω με τα αυτοκίνητά τους και να παρακολουθούν τι γίνεται στο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο της πυρκαγιάς παρατηρούμε μια μεικτή εικόνα, καθώς σε ορισμένα σημεία βλέπουμε πλέον λευκό καπνό, κάτι που συνήθως υποδηλώνει ότι η ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί ή ότι υπάρχουν ενεργές ρήψεις και προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης. Αλλά απ' την άλλη βλέπουμε στο βάθος του μετώπου ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές εστίες, η εικόνα παραμένει ανησυχητική.
28: Μάλιστα. Ήταν ο Μιχάλης Τεζάρης και η Έλληνα Χελβατζόγλου από το μέτωπο της πυρκαγιάς εκεί στην Ινόη. Καλύτερα τα νέα. Να σταθούμε λιγάκι, αν θέλετε, στο πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ποια είναι η αιτία? Ούτως ή άλλως, από τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα, το 90% των πυρκαγιών που ξεσπούν στη χώρα κάθε χρόνο οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Κάποιος δεν έχει προσέξει, έχει πετάξει ένα τσιγάρο, όπως στην περίπτωση αυτή, όπως προκύπτει από μαρτυρίες, και έχει ξεσπάσει αυτή η φωτιά. Είναι κάτι το οποίο το έχει αναφέρει σε όλες τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρικός, αλλά και η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ινόης, η κυρία Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου. Το είπε και σε εμάς πριν από λίγο εδώ, στον Sky 100,3. Υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων πως κάποιος διερχόμενος οδηγός θεώρησε πως είναι πολύ σωστό τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι, και ενώ βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού, μόλις αυτές τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν από την πολιτική προστασία, να πετάξει ένα τσιγάρο, και τα υπόλοιπα είναι αυτά τα οποία σας καταγράφουμε, σας μεταδίδουμε και εμείς στις τελευταίες ώρες, με μια πολύ μεγάλη φωτιά την οποία προσπαθεί να περιορίσει η πυροσβεστική εκεί στην περιοχή της Ινόης. Να ακούσουμε τις μαρτυρίες των δύο τοπικών αρχόντων, της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Ινόης και του Δήμαρχου Μάνδρας Ιδηλίας, τι είπαν στον Sky.
2: Άλλη μια δύσκολη συγκυρία, μια φωτιά που ξεκίνησε, όπως είδατε, δίπλα στην Εθνική Οδό. Το γιατί θα το ψάξουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι κάτι πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα. Με αυτές τις συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες, με έντονους ανέμους στην περιοχή, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Υπήρχαν πάρα πολύ κοντά σπίτια συνδημοτών μας και οικίες παραθεριστικές.
3: Το έχω ζήσει και το 23, ήμουν πρόεδρος και τότε και δυστυχώς η φωτιά δεν ελέγχεται. Ο φόβος μας ήταν να μην περάσει φωτιά στο χωριό. Αυτό όμως με τα ενέργεια μέσα φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί.
28: Φαίνεται πως τουλάχιστον τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους οικισμούς. Είχε όντως η φωτιά μια κατεύθυνση προς τα νότια, από εκεί υπάρχουν διάσπαρτοι κάποιοι οικισμοί. Λίγοι κάτοικοι μένουν, όμως και ο πληθυσμός αυξάνεται τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν αρκετοί που επιλέγουν αυτή την περιοχή για τον παραθερισμό τους. Τώρα, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Ρεόκαστρο, να δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή, μιλάμε για καμένα κτίρια, καμένη γη που άφησε πίσω της αυτή η μεγάλη φωτιά. Είναι από καρδιωτικές εικόνες που μας μεταφέρουν από το πρωί οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι του Sky, με τους πυροσβέστες να δίνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας μια πολύ μεγάλη μάχη, έτσι ώστε να σώσουν και τα σπίτια των ανθρώπων και τις επιχειρήσεις, βεβαίως πάνω απ' όλα, ανθρώπινες ζωές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με το χρονικό αυτής της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς, όπως το έχει καταγράψει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Μια πύρινη κόλαση απειλεί τους οικισμούς του Ωραιοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου. Εργοστάσια παραδίδονται στις φλόγες. Το μέτωπο παίρνει γρήγορα διαστάσεις και κατευθύνεται προς τα πρώτα σπίτια.
5: Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, η περιοχή της Φιλοθέης στο Δήμο Ωραιοκάστρου έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες οδηγούν τους ανθρώπους συνεχώς εκτός του οικισμού, ενώ η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο.
4: Η κάμερα του Sky καταγράφει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών για να σώσουν επιχειρήσεις και εργοστάσια.
6: Καταφέραμε, κόψαμε την φωτιά σε δύο εργοστάσια, τα έχουμε σώσει. Τα έχουμε σώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσες δυνάμεις είναι εδώ πέρα.
4: Το 112 ενεργοποιείται τρεις φορές, καλώντας τους κατοίκους τους οικισμούς της Ανθούπολης και της Φιλοθέης να απομακρυνθούν και μία ακόμα φορά, ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού.
7: Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν. Επειδή εγώ είμαι και συνοδός ασφαλείας, οι αστυνομικοί μου επέτρεψαν να μπω για να μπορέσω να δώσω τουλάχιστον νερά, κρουασάν, κάποια φαγητά στους πυροσβέστες. Εκείνο είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης και εδώ και πάρα πολλές ώρες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες και δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα.
4: Οι φλόγες μπαίνουν σε δασική έκταση και κατευθύνονται με ταχύτητα προς τα πρώτα σπίτια. Στη μάχη ρίχνονται μηχανήματα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και οχήματα του στρατού.
16: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πύρινο μέτωπο ήταν τα 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο, το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο.
4: Μέσα σε λίγα λεπτά, εργοστάσια, παραπήγματα και αυτοκίνητα γίνονται παρανάλωμα του πυρός.
17: Οι εργοστάσια έχουν καεί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Έχει και εργοστάσια, αλλά έχει και αρκετά σπίτια.
4: Με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά, αποφασίζεται η προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Συνολικά 157 άτομα με ειδικές ανάγκες απομακρύνθηκαν από τις αρχές, με τους 50 να οδηγούνται στο στρατιωτικό νοσοκομείο και 100 θεραπευόμενους να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο κοντά Ξοπούλιο.
18: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήταν κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει εξελιχθεί.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα. Ρίχνονται στον καπνό και με χειρουργικές κινήσεις επιχειρούν να σβήσουν τις ενεργές εστίες.
20: Τα πρώτα απτυτικά μέσα με το πρώτο φως της ημέρας έφτασαν στο σημείο για να χτυπήσουν το κύριο μέτωπο που είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
29: Απορούμε όλοι πως πήρε άδεια μέσα σε κατοικημένη περιοχή μια τέτοια επιχείρηση.
30: Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έστησαν σε αυτό εδώ το σημείο ένα τείχος, το οποίο προστάτευσε ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του οικισμού, καθώς η φωτιά πλησίαζε απειλητικά.
31: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν. Πολύ φωτιά, από παντού φωτιά.
4: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών.
32: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο. Και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε τον δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.
4: Για ώρες επίγειες και εναέριες δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει σε δύο διαφορετικά σημεία.
20: Βλέπετε το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς. Αυτή την ώρα οι φλόγες καίνε ένα εργοστάσιο εμπορίας υφασμάτων και βέβαια η στέγη του φαίνεται πως έχει καταρρεύσει.
4: Το πυρήνο μέτωπο άφησε πίσω του την απόλυτη καταστροφή. Εργοστάσια, επιχειρήσεις και αποθηκευτικοί χώροι έγιναν στάχτη.
30: Βρισκόμαστε στη Φιλοθέη, σε μια επιχείρηση η οποία εμπορευόταν τζάκια και σόμπες. Οι φλόγες μπήκαν μέσα στην επιχείρηση και την κατέστρεψαν ολοσχερώς.
8: Πανικός, πυροσβεστικά, κάηκαν επιχειρήσεις.
4: Μέχρι και αυτή την ώρα περισσότεροι από 150 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο μέτωπο σε μια προσπάθεια να σβήσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς.
28: Και εκεί η προσπάθεια των πυροσβεστών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Υπάρχουν ενεργές αιστείες τις οποίες θέλουν επίσης να σβήσουν και υπάρχει πάντα και ο φόβος των αναζωοπυρώσεων. Τώρα, ως προς το τι προκάλεσε αυτή τη φωτιά, μιλάμε για έναν 76χρονο, ο οποίος κατά την προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από έναν χωματόδρομο, προκάλεσε σπινθήρες και οι σπινθήρες ήταν αυτό το στοιχείο το οποίο οδήγησε σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο άνδρας αυτός το πρωί και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Βεβαίως και αυτό συνέβη, διότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η προκαταρτική έρευνα, να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία καταλαβαίνουμε πως ενδεχομένως να είναι επιβαρυντικά για το συγκεκριμένο 76χρονο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλενας Γαλάρη.
9: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε?
10: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
11: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε και εκεί φωτιά?
10: Ο εισαγγελέας τον αφήνει ελεύθερο, αφού προηγουμένως δίνει εντολή στην πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει προκαταρτική έρευνα, έτσι ώστε να διερευνηθεί η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, εάν κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το Ωραιόκαστρο. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράτρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
12: Ο 76χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που στη συνέχεια οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς που κατέκαψε εκατοντάδες στρέμματα γης αλλά και επιχειρήσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
30: Είδαμε χόρτα ξερά να καίγονται, αυτό μέσα σε λίγα λεπτά από την δύναμη του αέρα άρχισε να αυξάνεται και η ένταση, η φωτιά άρχισε να αγγίζει, να γλύφει τα σπίτια, να γλύφει τις επιχειρήσεις και αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε. Κάποιος παππούς έκανε με επικίνδυνη οδήγηση, δημιουργήθηκε σπίθες με το αυτοκίνητό του.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: Το νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και είναι εκτός κινδύνου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που εφημέρευε από χθες έως σήμερα, 8 άτομα προσήλθαν τραυματίες σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο. Ένας από τον Άγιο Παντελεήμονα που εκενώθηκε και νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική με εισνευστικά εγκάβματα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που φοβήθηκε τη φωτιά και πήδηξε από τον μπαλκόνι του σπιτιού της και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Και ακόμη ένας άνδρας με εισπνευστικά εγκάβματα που αρνήθηκε την εισαγωγή, υπέγραψε και έφυγε. Οι πυρκαγιές στα δύο εργοστάσια και σε ένα ακόμη εργοστάσιο λίγο πιο πάνω με υφάσματα έχουν ως συνέπεια πυκνή καπνή να εκλείονται στην ατμόσφαιρα και να έχουν σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή. Ο καπνός αλλά και οι οσμοί καμένου έχουν φτάσει μέχρι και το κέντρο της πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ασφαλώς για την υγεία όσων εισπνέουν αυτόν τον καπνό.
28: Και από τον Παναγιώτη Αχλατλή στον Βαγγέλη Κοκολάκο. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος βρίσκεται σε άλλο σημείο αυτής της μεγάλης φωτιάς που κατέστρεψε τρεις βιοτεχνίες. Άφησε μια πολύ μεγάλη καταστροφή πίσω της αυτή η φωτιά. Ευτυχώς όμως προστατεύθηκαν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν κινδύνευσε κανείς χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βαγγέλης Κοκολάκος πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
0: Βρισκόμαστε στην περιοχή της Φιλοθέης.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
1: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
28: Φωτιά που απασχόλησε πάρα πολύ την πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βεβαίως για τις καταστροφές φαντάζομαι θα τρέξει τις επόμενες ημέρες η διαδικασία για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Τώρα πάμε στη φωτιά που έχουμε εδώ στην Αττική, στην Ινώη. Φαίνεται πως είναι βελτιωμένη η εικόνα αυτή τη φωτιά. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο. Δήμαρχε, καλησπέρα. Πώς έχουν τα πράγματα εκεί με τη φωτιά, είναι σε ύφεση?
22: Κοιτάξτε, είμαστε πολύ καλύτερα από τη στιγμή της έναρξης και τις πρώτες δύσκολες ώρες. Η επιχείρηση με ένα πολύ μεγάλο πλήθος εναέριων μέσων και επίγειων που κινητοποιήθηκε από όλο το μηχανισμό, νομίζω ότι έχει αποδώσει. Έχει θωρακιστεί ο οικισμός της Ινώης και δεν έχει κινδυνεύσει, όπως και κανένας συμπολίτης μας και καμία οικία από καταστροφές. Πλέον φαίνεται ότι έχουμε περιχαρακώσει τη φωτιά σε δασικό μέρος.
28: Οπότε έχει οριοθετηθεί το μέτωπο.
22: Φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση πλήρους ελέγχου πλέον της φωτιάς και νομίζω σε λίγες ώρες με την ελπίδα και πριν νυχτώσει να έχουμε έτσι, αν όχι πλήρης κατάσβεση, να έχουμε έναν πλήρη έλεγχο της κατάστασης και της πυρκαγιάς στην περιοχή.
28: Μακάρι. Ο οικισμός της Ινώης κινδύνευσε, Δήμαρχε?
22: Κοιτάξτε, αν εξαιρέσετε την περιοχή της Καστανάβας που είναι εδώ το τεπωνύμιο μιας περιοχής σύστηχα στην Ινώη, όπου κάναμε 7 προληπτικές εγκαινώσεις σπιτιών που ήταν κοντά στο σημείο έναρξης πυρκαγιάς. Καταφέραμε με την τακτική που ακολουθήσαμε σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική να πλαγιοκοπήσουμε, αν θέλετε, τη φωτιά για να προστατεύσουμε τον οικισμό της Ινώης, που είναι η μεγάλη μας δημοτική ενότητα, και να οδηγήσουμε εκτός αστικού ιστού τη φωτιά σε δασική περιοχή. και έτσι να κρατήσουμε ασφαλές το χωριό, την κοινότητα, πράγμα για το οποίο πέτυχε και έγινε.
28: Ναι. Μάλιστα. Οπότε ο πρώτος σας στόχος ήταν να προστατεύσετε τους οικισμούς, τους διάσπαρτους οικισμούς που υπάρχουν εκεί στην περιοχή. Το κατορθώσατε αυτό, οπότε Φυστά. Δεν έχουμε πρόβλημα σε σχέση με τις κατοικημένες περιοχές αυτήν την ώρα. Τώρα, ως προς τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς, έχετε μεταφέρει τις τελευταίες ώρες και εσείς ως δήμαρχος Μάνδρας Σιδηλίας την πληροφορία ότι έχουν υπάρξει κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες που λένε για έναν οδηγό ο οποίος περνώντας με το αυτοκίνητό του πέταξε ένα αναμένο τσιγάρο.
22: Έτσι φαίνεται, έχουμε κάποιες ενδείξεις από μαρτυρίες οχημάτων που ακολουθούσαν ότι κάποιο όχημα έκανε ρήψη από το παράθυρο κάποιου αντικειμένου. Ναι. Ήταν τσιγάρο, ήταν κάτι άλλο, δεν μπορώ να σας το ταυτοποιήσω αυτό. Χτενίζουμε την περιοχή να αναζητήσουμε μαρτυρίες.
28: Ναι. Και το σημείο που ξέσπασε η φωτιά καταλαβαίνω πως σας οδηγεί.
22: Από τις κάμερες στην περιοχή.
28: Α, υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, κάτι. Κύριε Δρίκο, υπάρχουν κάμερες.
22: Υπάρχουν κάποια σπίτια κατά μήκος του δρόμου που έχουν κάποιες κάμερες ασφαλείας. Έχουμε δώσει εντολή.
28: Νομίζω πως το ανακριτικό της πυροσβεστικής
22: να πάρουμε αυτό. Το υλικό.
28: Νομίζω πως το ανακριτικό της πυροσβεστικής όταν θα έχει στα χέρια του το υλικό θα μπορεί να μας πει περισσότερα. Πάντως και το σημείο που ξέσπασε η φωτιά καταλαβαίνω πως οδηγεί σε αυτή τη σκέψη γιατί φαίνεται πως από την άκρη του δρόμου ξεκίνησε η πυρκαγιά.
22: Λοιπόν, ξεκίνησε ελάχιστα εκατοστά από το τέλος του οδροστρώματος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Σιβών. Υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη, ισχυρή υπόθεση ότι μόνο από κάποιον σπινκτήρα, από κάτι ενδεχομένως κάποια ρήψη μπορεί να ξεκινήσει από έναν τόσο πολύ σύγχρονο δρόμο.
28: Ο δρόμος έχει ανοίξει, δήμαρχε ή όχι?
22: Ο δρόμος όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει. Έχουμε αφήσει εναλλακτικές οδούς για διέλευση που ικανοποιούν την κυκλοφορία για τους κατοίκους και τις επισκέπτες της περιοχής. Επειδή επιχειρούν ακόμα πολλά μηχανήματα εκεί, θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας για το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Ο δρόμος Παλαιά Εθνική θα μείνει κλειστός για να μπορέσουν να επιχειρούν πιο εύκολα δυνάμεις.
28: Μάλιστα, οπότε όποιοι μας ακούν αυτή την ώρα ας μην αναμένουν επαναφορά της κυκλοφορίας στην πρώτερα κατάσταση τις επόμενες ώρες. Θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτό είναι το σωστό. Κλείνοντας, αν έχετε μια πρώτη εικόνα για τα στρέμματα δάσους που έκαψε η φωτιά αυτή.
22: Δεν έχω πρώτη εικόνα να σας το πω. Θεωρώ ότι όμως μια περιορισμένη έκταση, θεωρώ ότι δεν θα είναι, νομίζω είναι μερικές εκατοντάδες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μερικές εκατοντάδες.
28: Τα χειρότερα πάντως τα γλιτώσαμε από ό,τι φαίνεται με την έγκαιρη επέμβαση και τη δική σας και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δρίκο
22: για
28: την αναλυτική ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αρμόδιος Δρίκος, δήμαρχος Μάνδρας Σιδηλίας για αυτή τη φωτιά. Που είναι πλέον οριοθετημένη, είναι σε ύφεση. Μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αυτή τη δασική έκταση, εκεί στη θέση Σφάκα στην Ινώη, και για την οποία φωτιά υπήρξε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής, περιφέρειας και τοπικών αρχών. Φαίνεται πως είναι πολύ καλή εικόνα τώρα και ενδεχομένως να υπάρξει και επισήμως από την πυροσβεστική την επόμενη ώρα πως η ενημέρωση πως έχει τεθεί υπό έλεγχο συγκεκριμένη φωτιά. Επιστρέφουμε στην φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη ξύπνησε κάτω από ένα μαύρο πέπλο και αυτό γιατί η τοξική καπνή από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο κάλυψαν όλη την πόλη. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως και η ατμόσφαιρα εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης θα καθαρίσει μετά από αρκετό καιρό, θα χρειαστούν ενδεχομένως και 2 μέρες και ενδεχομένως αυτό το μαύρο πέπλο να κατευθυνθεί λόγω των ανέμων, αναλόγως με την κατεύθυνση που θα έχουν, και προς άλλες περιοχές της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλληνας Χελβατζόγλου.
7: Ένα πυκνό μαύρο νέφος έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη.
16: Έχει χαράξει και μπορούμε να δούμε τους μαύρους καπνούς που κατευθύνονται προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι τοξική καπνή από το χώρο της ανακύκλωσης.
7: Στάχτες από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο πέφτουν σε πολλές περιοχές, καλύπτοντας δρόμους, οχήματα και μπαλκόνια.
30: Το ελικόπτερο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τους μαύρους καπνούς, γιατί η φωτιά καίει ανακυκλώσιμα υλικά.
7: Κάμερα από το κέντρο της πόλης αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση του τοξικού πέπλου. Η ορατότητα είναι περιορισμένη. Από το σημείο της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, το νέφος καπνού κινήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η διασπορά του καπνού ακολουθεί τους ανέμους και ενδέχεται να επεκταθεί ακόμη πιο νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και της υπόλοιπης χώρας. Ο καπνός δημιουργήθηκε από τη φωτιά που επεκτάθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλλά και σε βιοτεχνίες, καίγοντας πλαστικά και έφλεκτα υλικά. Για την επικινδυνότητα του καπνού και τις επιπτώσεις στην υγεία μιλούν οι επιστήμονες.
4: Το πιο επικίνδυνο κομμάτι του καπνού, ξέρετε, δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουμε. Είναι τα αόρατα μικροσωματίδια, τα PM2,5 όπως λέμε, τα οποία είναι περίπου, για να φανταστείτε, 30 φορές μικρότερα από μια ανθρώπινη τρίχα. Οι πτώσεις του καπνού σβήνουν μόνο όταν καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
7: Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.
8: Δεν είναι αυτή τη στιγμή, ειδικά στις πληγήσεις περιοχές, η ώρα για να βγούμε έξω να κάνουμε εξωτερικές δραστηριότητες.
7: Οι ειδικοί αναφέρουν πως η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας αναμένεται να συνεχιστεί ακόμα και τα επόμενα 2-24 ώρα, με τις καιρικές συνθήκες να καθορίζουν την εξέλιξη της κατάστασης.
28: Στον αστυνομικό μας συντάκτη για τη συνέχεια, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, και αύριο, όπως θα ακούσετε να λέει ο Γιώργος, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και αφορά και αρκετά νησιά της χώρας μας και την Κρήτη.
17: Μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις στην Αττική να εκτελούνται εργασίες με τροχό, και από εκεί προέκυψαν αυτές οι 4 συλλήψεις. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε σήμερα για μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 με βάση τον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Η πρώτη σύλληψη έγινε στην περιοχή του Διονύσου με ένα 47χρονο άντρα. Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, τα ανακριτικά κλιμάκια εντόπισαν στη Ραπεντόσα Διονύσου έναν 60χρονο άντρα να εκτελεί και αυτός εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης συνελήφθη. Το τρίτο περιστατικό καταγράφεται στην περιοχή Προφάρτα Κοροπίου με σύλληψη ενός άντρα 73 ετών και ενός ακόμα 35 ετών. Και στις 3 περιπτώσεις, εκτός από τη σύλληψη, μιλάμε και για πρόστιμα 3.000 ευρώ.
28: Μάλιστα, ήταν η ενημέρωση του Γιώργου Πρωτοψάλτη αναφορικά με τις συλλήψεις που είχαμε τις τελευταίες ώρες σε σχέση με συμπολίτες μας οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες που δεν πρέπει να τις εκτελούν, δεδομένων των καιρικών συνθήκων που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα και του αυξημένου κινδύνου που υπάρχει για εκδήλωση πυρκαγιάς και εδώ στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα δούμε αν θα ακολουθηθεί και η προβλεπόμενη διαδικασία και με τι ποινή θα βρεθούν αντιμέτωποι αυτοί οι άνθρωποι το επόμενο χρονικό διάστημα και αν βεβαίως θα έχουμε και συνέχεια, διότι είμαστε ακόμη στις αρχές του Ιουλίου. Έτσι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας και με άλλες συλλήψεις τις οποίες θα κάνουν οι αρχές σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός των πυρκαγιών που οφείλονται σε αμέλεια συμπολιτών μας. Αλλάζουμε θέμα τώρα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα και το αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής που θέλησε να στείλει σήμερα απέναντι στην τρομοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός στον θάνατο της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη μετά την επίθεση που δέχθηκε με γκαζάκια. Χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση αυτή. Βεβαίως το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με την σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να χτυπά κόκκινο και να διεξάγεται σε καθημερινή βάση και στα τηλεοπτικά τα πάνελ, όπως θα διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
18: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σκιά του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορος να πέφτει βαριά πάνω από το πολιτικό σκηνικό εκπέμπει εκ νέου σήμα μηδενικής ανοχής προς τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης αλλά και αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που όπως τις κατηγορεί καλλιέργησαν την τοξικότητα και το διχασμό.
20: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα.
18: Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
23: Προσπάθει να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Πάτε να μας γυρίσετε στον εμφύλιο, στον εθνικό διχασμό.
9: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
10: Εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος.
18: Σε αυτό το φόντο, με αφορμή για την επέτειο του δημοψηφίσματος, συνεχίζονται τα στοχευμένα κυβερνητικά πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλα κόμματα πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία βλέπουν προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας των δύο άκρων.
11: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα, βολικός αντίπαλος βλέπετε.
12: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή, γιατί εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
18: Από την άλλη, το κίνητρο αυτής της πόλωσης που καταλαγίζουν στην κυβέρνηση είναι και η αύξηση της εισπύρωσης απέναντι στις ειρήνες ενός κόμματος Σαμαρά, που θα δυσκολέψει, όπως λένε, τον στόχο της αυτοδυναμίας. Με τον μεσήνιο πολιτικό να συντηρεί ψηλά τα ντεσιμπέλ της κριτικής.
13: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
14: Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
9: Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στο Σαγκάριο, όλα αυτά που έχουν προβληθεί, εμένα δεν με πείθουν.
24: Η δουλειά η δική μας, αυτών που τοποθετούμαστε δεξιά, είναι να πείσουμε τους νεοδημοκράτες ότι εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
18: Τα κυβερνητικά στελέχη επικαλούνται τα στοιχεία για την προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων για το κόμμα Σαμαρά. Κατά τις τελευταίες μετρήσεις ανοιχνεύονται στις δεξαμενές, από που αντλούν δυνάμεις Κυριάκος Βελόπουλος, Μαρία Καριστιανού, ενώ θα μπορούσε να εισπράξει διαρροές από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
28: Εκτός σύνορων τώρα, για να δούμε πως γιόρτασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
25: Με επιδείξεις αλεξιπτωτιστών, υπερπτήσεις πολεμικών αεροσκαφών και σόου πυροτεχνημάτων, η 4η Ιουλίου, η μέρα για τα 250 χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας, γιορτάστηκε από άκρη σε άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλήθος που τον επιθυμούσε στο National Mall στην Ουάσιγκτον. Μια πανηγυρική ομιλία που ξεκίνησε μεν με καθυστέρηση σχεδόν 2 ώρων λόγω της κακοκαιρίας, αλλά είχε πολιτικά μηνύματα.
28: Η Αμερική επέστρεψε και θέλουμε να διατηρήσουμε την Αμερική σπουδαία και θα το κάνουμε αυτό εγκρίνοντας τον νόμο «Σώστε την Αμερική», που σημαίνει ότι όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους. Όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να προσκομίσουν κάτι που αποκαλείται απόδειξη υπηκότητας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
26: All voters must provide a little thing called proof of citizenship.
25: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για ακόμη μια φορά τον κομμουνισμό και μέσος τους δημοκρατικούς.
28: Οι αγωνιστές μας δεν πολέμησαν τον κομμουνισμό σε πεδία μαχών σε όλο τον κόσμο, μόνο και μόνο για να δούμε αυτή την απειλή να εμφανίζεται εδώ στην Αμερική, λέει ο Τραμπ. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. Θα θέλαμε να σταματήσουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν ξεκινήσει, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα καρκίνο. Πρέπει να τη σταματήσετε, πρέπει να τη σταματήσετε γρήγορα, καταλήγει.
25: Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος έκανε ειδική μνήμα στους βετεράνους πολέμου και τα μέλη της διαστημικής αποστολής Artemis 2, που ταξίδεψαν στη Σελήνη. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές είχαν απομακρύνει τους πολίτες από το σημείο λόγω της καταιγίδας, ζητώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια. Όμως, το φαντασμαγορικό θέαμα των πυροτεχνημάτων τους αποζημίωσε. 850.000 πυροτεχνήματα φώτισαν επί 40 λεπτά τον ουρανό της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Τραμπ ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια επίδειξης πυροτεχνημάτων, μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε τμήμα της γέφυρας του Μπρούκλιν. Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι φωταγώγησε τον ουρανοξύστη του Empire State Building. Και στο Τέξας, 2.500 ντρόουν με απόλυτο συγχρονισμό σχημάτισαν στον ουρανό μια σειρά από πατριωτικά σύμβολα. Τον θείο Σαμ, ένα διαστημικό σκάφος, αστροναύτες στη Σελήνη και τον θαλακρό Αέτο.
28: Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν και την Τεχεράνη, όπου για μία ακόμη μέρα δεκάδες χιλιάδες φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική και υποσχόμενη εκδίκηση συμμετείχαν στη μεγάλη προσευχή για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των επιθέσεων Ισραηλινών και Αμερικανών στο Ιράν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη.
0: Στην Τεχεράνη, δεκάδες χιλιάδες συγκεντρώνονται από νωρίς το πρωί έξω από το Μεγατέμενος. Ανεμίζουν κόκκινα λάβαρα εκδίκησης για το θάνατο του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Κρατούν πλακάτ που στοχοποιούν τον πρόεδρο Τραμπ. Οι Ιρανοί στρατιώτες στρινούν υποσχόμενη εκδίκηση. Απ' την εξέδρα, ο μιλητής απαγγέλει ποίημα αφιερωμένο στο νεκρό, το φέρετρο του οποίου μεταφέρεται έξω από το τέμενος για τη μεγάλη προσευχή. Το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική» ακούγεται παντού.
28: Το πιο σημαντικό σύνθημα είναι η εκδίκηση για το αίμα του ηγέτη μας, λέει ένας βουλευτής του Ιράν.
0: Στην πρώτη σειρά, μπροστά από τα φέρετρα του Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκαν από αμερικανικό βομβαρδισμό, στέκονται οι τρεις γη του, Μασούντ, Μοσταφά και Μεϊσάμ. Δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, όπως και πάρα πολλοί από την Ιρανική ηγεσία, κάτι που λιδωρεί ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Με εξέπληξε που είδα μερικούς Ιρανούς να κλαίνε. Νόμιζα ότι ο κόσμος μισούσε τον Χαμενεΐ. Ίσως αυτά είναι ψεύτικα δάκρυα.
28: Δεν παραστατήσαμε πριν από 47 χρόνια για να χύσουμε ψεύτικα δάκρυα, λέει μια κάτοικος της Τεχεράνης. Δεν θυσιάστηκαν όλοι αυτοί για να χύσουμε εμείς ψεύτικα δάκρυα.
0: Από τις τελετές, ο 56χρονος Μοτσταμπά Χαμενεΐ, που διαδέχτηκε τον πατέρα του ως ανώτατο ηγέτης το Μάρτιο. Και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση.
28: Είναι πολύ απίθανο να δούμε τον Μοτσταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο ηγέτη, σήμερα. Οι περισσότεροι ειδικοί αναμένουν ότι αν τον δούμε, πιθανόν θα είναι την Πέμπτη, όταν ισορρός του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ θα τα αφήσει στη Μασάτ, την πόλη καταγωγής του, λέει δημοσιογράφος του CNN.
0: Σε όλο το Ιράν κηρύσσεται διήμερο αργίας, ώστε όσοι θέλουν να μπορέσουν να μεταβούν στην Τεχεράνη για τον ίστατο φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται στις τελετές να δώσουν το παρόν 15 έως και 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
28: Στα δικά μας και πάλι και στις οικονομικές ειδήσεις, από αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για τον καθορισμό των βασικών προϊόντων που από το Σεπτέμβριο θα πωλούνται φθηνότερα. Είναι μια συμφωνία την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, και αυτό το πάγωμα των ανατιμήσεων είναι κάτι το οποίο το θέλει το Μεγαρομαξί μου, έτσι ώστε να περιοριστεί και αυξημένη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά σε σχέση με την ακρίβεια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Χρυσόστομου Τσούφλου.
2: Με τη σύσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης, Υπουργείο Ανάπτυξης, Προμηθευτές, Σούπερ Μάρκετ και Ανεξάρτητη Αρχή για την Εποπτεία της Αγοράς εκκινούν τη διαδικασία προσδιορισμού των κωδικών, στους οποίους από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μείωση τιμών.
3: Δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οι κωδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα. Mm-hmm. Οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης. Βασικά είδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
2: Τις επόμενες 6 εβδομάδες οι εμπλεκόμενοι θα προσδιορίσουν μεταξύ 60 κατηγοριών, όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και φροντίδα σπιτιού, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη διείσδυση στα νοικοκυριά, ώστε να προχωρήσουν οι μειώσεις τιμών.
5: Δηλαδή, αν είναι τα 10 πιο ψηλά σε κάθε κατηγορία, στις 60 κατηγορίες να είναι 600 κωδικοί, αλλά είναι αυτοί που αγοράζουν οι καταναλωτές. Παράδειγμα είναι αυτό που σας λέω. Επειδή είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια πάλι πρωτοβουλίες, σε αυτές τις δύο τότε η μέση μείωση ήταν περίπου από 5 έως 15%.
2: Στη λίστα θα περιλαμβάνεται και το τυποποιημένο κρέας, όχι όμως τα φρούτα και τα λαχανικά. Μέχρι να εφαρμοστούν οι μειώσεις, στο γραφείο του Πρωθυπουργού οι άνθρωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν για μορατόριουμ ανατιμήσεων όλο το καλοκαίρι.
6: Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.
2: Ειδικά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2025 έως και το Μάιο φέτος, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα άρχισε να αποκλίνει σημαντικά από αυτόν της Ευρωζώνης.
15: Ένα μεγάλο αγκάθι είναι ο πίνακας διαβίωσης, δηλαδή το σούπερ μάρκετ.
4: το σούπερ μάρκετ απορροφά το 60% των ελληνικών νοικοκυριών.
2: Για τη μείωση των τιμών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προτείνει φορολογικά κίνητρα στα σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή, την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς, με βάση τον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων.
7: Αίδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ, πολύ κοντά στο μέσο όρο, να εισπράττουν τα ίδια χρήματα από ΦΠΑ, αλλά να είναι φθηνότερα τα προϊόντα στον Έλληνα.
2: Στις προτάσεις του ΕΒΕΠ και η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ στις εκπτώσεις.
28: Τα σχέδια του ομίλου Sky για την επόμενη μέρα με άξονες στην ενίσχυση της αξιόπιστης ενημέρωσης, την ανάπτυξη του αθλητικού περιεχομένου και τη δυναμική παρουσία του ομίλου στα ψηφιακά μέσα, παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης από το Διεθνές Συνέδριο Διάλογοι της Νησίρου. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Ζουρουδή.
8: Τη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου Sky με έμφαση την αξιοπιστία και την ποιοτική δημοσιογραφία παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μιλώντας στο συνέδριο Δημοκρατία ανάπτυξη του ομίλου Sky με έμφαση την αξιοπιστία και την ποιοτική δημοσιογραφία παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μιλώντας στο συνέδριο

0: τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο. Δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
1: Ο όμιλος Sky έχει εξασφαλίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς και όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή. Τα δικαιώματα στο κύπελλο Ελλάδας Superbet και τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Ο κύριος Δημητριάδης υπογράμμισε ότι ο όμιλος Sky θα επενδύσει και στα social media με στόχο αυτά να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της σοβαρής δημοσιογραφίας και όχι μόνο clicks και επισκεψιμότητα.
0: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει για τον κόσμο.
1: Ο διευθύνων σύμβουλος του Μήλου Sky υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές κινήσεις, με τον Sky να κοιτάζει την επόμενη τριετία ως πενταετία μέσα από ένα μακροπρόθεσμο project. Το φετινό συνέδριο Διάλογη της Νησίρου διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
2: Για τη συνέχεια στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
3: Εμπαπέ, γκολ για τη Γαλλία στο 70.
4: Ο Κιλιάν Εμπαπέ εκτελεί την Παραγουάη, χάριζε την πρόκριση στη Γαλλία και πυροδοτεί ένα τρικολόρο πάρτι. Σε Φιλαδέλφια.
5: And they won. I'm African. Most of the players on that team are African. So, go Africa!
4: Και Παρίσι. Το σκληρό και ενίοτε αντιαθλητικό παιχνίδι των Παραγουάνων έμεινε ατιμόρυτο από τον Ουσμπέκο ρέφερι Ιλγίστα Ντάσεφ και χάλασε το μυαλό της παρέας του Κιλιάν Εμπαπέ.
3: Εκνευρίζει το Εμπαπέ.
4: Απειλήθηκε σύραξη και ο Ντιδιέ Ντεσάν πεπιστράτευσε τον Ντεζιρέ Ντουέ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρή κέρδισε πέναλτι από τον Γκομές. Και το Βασιλόπουλο της Ρεάλ λύτρωσε τους τρικόλορ.
6: Κιλιάν Εμπαπέ στέλνει SMS στο Μέση. 7-7.
4: Τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και 20-19 σε όλα τα Μουντιάλ. Με τον Εμπαπέ να φλερτάρει δις με την ισοφάριση στο 96.
3: Προσπάθεια πάλι ο Χιλ.
4: Οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του Χιλ δεν τον πτώησαν και το σφύριγμα της λήξης.
3: Τέλος.
4: Τον βρήκε να πανηγυρίζει έξαλα το συναπάντημα με το Μαρόκο του υπτάμενου Αζεντίνου Ναΐ στα προημιτελικά. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού. Φώτισε το μονοπάτι των λιονταριών του Άτλαντα προς τους 8. Όχι μία, αλλά δύο φορές.
3: Δίπλα σου το δεύτερο για το Μαρόκο.
4: Στο 98 ο Ραχίμ έριξε τη χαριστική βολή στον Καναδά. Εκτοξεύοντας το ζενίθ της προσδοκίας των Μαροκινών. Από το Χιούστον μέχρι την Καζαμπλάνκα.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλό σας βράδυ.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands μαγιό. Nova. 9:31.

0: Η ώρα είναι 9. Νόβα 9.31.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η, 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
14: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
15: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
16: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
14: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
18: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowl στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
19: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
20: Nova Radio. News Today.

0: καλοκαίρι. Θάλασσα.
1: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10. Nova 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Nova 931.

Ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις.

0: Nova 931.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
2: Έλα, πες μου τι σου

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: www.novaradio.gr novaradio.gr.
1: Εγώ μωρό μου

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δε τα

που κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά και κανένα

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Και το καλοκαίρι Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Yeah. Ja one, real boy, ja love, real boy, fear.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

τη μεριά σου. Τη μεριά σου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

υπάρχει θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα,